0: 89,89.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Σήμερα που ξεκίνησε το πρωινό του Σφαίρα.
4: Σήμερα που ξεκίνησε το πρωινό του Σφαίρα.
3: Σήμερα είπα να σας πω την πιο ωραία καλημέρα.
5: Δεν βγαίνει, σύντεκνε. Πάει κανένα δυο σύλλαβες.
6: Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 89 σφαίρα.
1: Γιόλο πρωινό σφαίρα.
2: Ξεκινάω! Είτε κάτσε ρε Γρηγόρη!
3: Μόνος σου ρωτάς τον εαυτό.
2: Μόνος μου, ναι, καλά είμαι.
4: Καλά είσαι.
5: Μόνο δεν πάει καλά αυτό.
2: Είχα!
4: Είχα! Μόνο αυτό είμαστε.
2: Είχα σώμα σου! Είχα! Είχα! Σώμα σαν κλαράκι!
4: Είχα σώμα σαν κλαράκι!
2: Και έχει γίνει γιουβαρλάκι!
1: Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πολύ γνωστό μαγαζί. Είχε προσφορά 80 παντόφλες. Και είχε από 36 μέχρι 40. Παντόφλες 36-40. Και η μία ήταν 36, η άλλη ήταν 40. Και οι δύο αριστερές. Αλλά και δεν το καταλαβαίνεις.
2: Τρομερή αγορά.
3: Μιλάμε για πράφετ.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: σφαίρα.
1: Γιατί είναι μόνη της αυτή?
2: Δεν έχει οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
2: Και παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
2: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
2: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια?
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται.

0: μουσική σου.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Poor things. Δεν είδες καθόλου το τρέιλερ. Λες και βλέπεις ένα συνδυασμό Tim Burton με κάτι άλλο.
3: Με ένα πάντως θα με λέγανε Burton θα έβγαζα το γιο μου.
4: Don't do it, Fredon!
3: Πούντον.
5: Έλα!
3: Πούντον Burton!
2: Γιώργο!
5: Αρχίσαμε, άντε καλή σεζόν.
3: Πώς έλεγες ένα Πούντον.
2: Εκεί που έφτασε το ελαιόλαδο, καταργείται η φράση. Φάε λάδι και έλα βράδυ. Αλλάζουμε τη φράση. Βρες ηλιέλαιο. Να κάνουμε ευχέλαιο!
6: Εδώ να γυρίσουμε. 6 με 7, 8, 9,

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι,
1: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: 7 ευρώ τα φασολάκια στη λαϊκή. Είναι δυνατόν? Πιστεύω θα φτάσουμε σε μια από εκεί που θα λέει εμένα. Φάε παιδί μου φιλετάκια ριμπάι με ουίσκι και ζόγια.
2: Είναι μια σταγή της νονάς μου.
1: Δεν έχουμε λεφτά για φασολάκια.
3: Δεν μπορούμε κάθε μέρα φασολάκια, φασολάκια.
1: Βέβαια.
3: Να φάμε και ένα ριμπάι.
0: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωινό. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
5: Η μουσική σου.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Αυτό που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται.
2: Πριτσε.
3: Βρωμιάρης.
1: Όχι.
2: Πώς.
1: Κλανόδιος. Πέρα, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ.
2: Ναι.
1: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί.
2: Ναι.
1: Πώς πέθανε ο Θόρ.
2: Πώς.
1: Ξεθόριασε.
0: Πρωινό σφαίρα. Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι. Στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: σφαίρα.
1: Γιατί λέει μόνη της αυτή?
2: Δεν έχει οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
2: Και παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
2: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
2: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα, θέλω να τα

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
2: Και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Και αν θέλετε και ένα tip έτσι από εμένα, βάλτε το στο ψυγείο. Πιο άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για την διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
3: Τι λεπτό χειρισμό σήμερα το δίλημα, παιδιά.
4: Μην είσαι μέτρες αυτά.

0: βέβαια.
1: Σάβινο.
2: Από πού να αρχίσω, φίλε.
0: Από πού να αρχίσω, παιδιά, το έχω διαβάσει το email της Μαρίας.
1: Άιντε, μίλα.
0: Καλημέρα σας, λέει, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το έστειλε προχθές το email της η Μαρία. Είμαι φανατική ακροάτρια του πρωινού. Ακούω, λέει, από όταν ήμουν 13 χρονών, θυμάμαι, λέει, που μας πήγαιναν οι γονείς στο σχολείο και άκουγα πρωινό σφαίρα και άκουγα το παιδικό τραγουδάκι. Λέει εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία λόγια για την εκπομπή μας η Μαρία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλέον, λέει, είμαι 19 ετών. Και ο αδελφός μου είναι 21 μισό, σχεδόν 22. Εγώ, λέει, από τα παιδικά μου χρόνια από το σχολείο έκανα κολλητή παρέα με τον Απόστολο.
3: Απόστολο.
0: Ναι, τον αδελφό μου τον λένε Δημήτρη.
3: Σε κολλητή παρέα.
0: Άρα είναι η Μαρία, ο Απόστολος, ο κολλητός και ο αδελφός της ο Δημήτρης.
3: Μάλιστα.
0: Θέλω να σας πω ότι με τον Απόστολο κάνουμε κολλητή παρέα πάρα πολλά χρόνια από το σχολείο. Έχουμε μοιραστεί τα σώψυχά μας, έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Μη σας τα πολυλογώ, λέει.
3: Έχει φάει Απόστολο, αυτό που λες.
0: Γύρισα. Όχι, καθόλου.
3: Καθόλου.
0: Γύρισα, λέει.
1: Καθόλου πάει, μου έρχεται.
0: Προχθές στο σπίτι.
3: Και το πέτυχα με.
0: Και πέτυχα τον Απόστολο.
3: Πισιώτικο πισογλέντι.
0: Στο δωμάτιο να κάνει έρωτα με τον αδελφό μου.
1: Και τι έγινε.
0: Το θέμα είναι, λέει, παιδιά, και σας μιλάω ειλικρινά, σας τορκίζομαι.
3: Αλλά τόσα χρόνια αυτή δεν.
0: Δεν είχα καταλάβει, λέει, τόσα χρόνια τίποτα.
1: Μου είπανε.
0: Θα σου πω, τώρα το λέει εδώ. Μου είπανε, λέει, και οι δύο ότι είναι μαζί περίπου ένα χρόνο.
1: Α, είναι μαζί ένα χρόνο.
3: Α, πρόσφατο, εντάξει, δεν είναι.
1: Αυτή τι δίλημα έχει, δεν κατάλαβα.
0: Θα σου πω τι δίλημα έχει. Αυτό που την παρακαλέσανε και οι δύο είναι να μην μάθουν τίποτα οι γονείς.
1: Και τι, αυτή η θα πάει, είναι καρφή, να πάει να τα πει στους γονείς.
0: Δεν θα το πω, λέει, ότι επειδή είμαι καρφή. Με έχει ενοχλήσει τόσο πολύ.
1: Α, το έχει αποφασίσει ότι θα το πει.
0: Άκου.
1: Αλλά, λέει, δεν θα το πω επειδή είμαι καρφή.
0: Με έχει, λέει, πειράξει πιο πολύ το ότι ο αδερφός μου, τον κολλητό μου, οκ. Πρώτον, θέλω να σας πω ότι τα συναισθήματά μου είναι πάρα πολύ ανάμεικτα. Με πείραξε το ότι δεν το ήξερα,
3: γιατί
0: ότι δεν
3: πειράξε
0: μου το έπανε. Γιατί είναι και οι δύο δικοί μου άνθρωποι.
3: Μα
0: είναι ο κολλητός μου και είναι ο αδερφός μου. Και δεν ήξερα τίποτα.
3: Από πίσω από δεντρό.
0: Σταμάτα! Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με έχει ενοχλήσει πιο πολύ απ' όλα το ότι ποιος ο λόγος που ο αδερφός μου κρύβει τη σεξουαλική του ταυτότητα από την οικογένειά του. Το θεωρώ πέρα για πέρα παράλογο.
3: Αυτό την πείραξε πιο πολύ.
0: Αυτό την πείραξε
3: όχι,
0: πιο πολύ.
3: Τον
1: πάντα,
3: όχι.
1: Να σου πω κάτι. Το μαράκι μου είσαι και 19 χρονών. Καταλαβαίνω έτσι.
3: Grow up.
1: Είναι η φάση της.
0: Και επίσης θέλω να σου πω ότι την πείραξε ότι ο κολλητός τόσα χρόνια που την ξέρει. Όχι απλά δεν της το παραδεχότανε. Μου αρέσει αυτό, αυτή. Είμαι σε σχέση με αυτή. Φασώθηκα με αυτή.
1: Μπορεί.
0: Όλα αυτά ήταν ψέματα.
1: Όχι, δεν είναι ψέματα.
3: Μπορεί,
1: να
3: μην ήταν.
1: Μπορεί, εγώ ξέρω. Γυναίκα, ας πούμε, η οποία ήταν σε σχέση πάντα με άντρες, αλλά παράλληλα έκανε και σχέσεις με γυναίκες.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι είναι λίγο ρευστά όλα αυτά.
0: Το δίλημα της είναι ότι θέλω να σταματήσει ο αδερφός μου να κρύβεται από την οικογένειά του και θέλω να το κάνουμε κουβέντα όλοι μαζί.
1: Ωραία,
0: να σας πω ότι δεν είναι εδώ στην Αθήνα.
1: Είναι ένα θέμα
3: σοφά
1: σοβαρό.
3: Σοφά να τα πει αυτή.
1: Επειδή είναι ένα θέμα σοβαρό.
0: Αυτό.
1: Το πόσο καρφή είναι η Μαρία.
0: Έλα ρε Σινάνση.
1: Καρφή είναι.
3: Έλα, είναι ξεκάθαρα. Κάτι προσωπικό αυτό.
1: Μαράκι μου, άκου να σου πω κάτι. Είναι πολύ άσχημο για σένα. Γιατί αυτό δείχνει τι άνθρωπος είσαι εσύ και όχι τι άνθρωπος είναι ο αδερφός σου και η σχέση του, που είναι και κολλητός σου. Δεν
0: και γιατί
1: εσύ,
0: με κοροϊδεύω κολλητός μου.
1: Δεν μπορείς εσύ να πάρεις την απόφαση για το τι θέλουν να κάνουν δύο άνθρωποι, αν θέλουν να κρύβουν ή αν θέλουν να μιλήσουν για αυτό το πράγμα.
0: Άρα, δεν είσαι ένα καρφί, άνθρωποι, είναι
1: είσαι ένα καρφί και τίποτα παραπάνω.
3: Σνίτς.
1: Λυπάμαι που μας ακούς τόσα χρόνια και δεν έχεις καταλάβει, δεν πρέπει να είσαι καρφί. Αν θέλουν να το πουν θα το πουν και αν γουστάρουν θα το πουν και δεν είχαν και επίσης δεν ήταν. Καλά κάνανε και δεν στο λέγανε. Γιατί είσαι καρφί.
3: Αυτή την πείραξε πιο πολύ που τα άφηξε τον κολλητό τη. Οι γυναίκες με τους κολλητούς έχουν
1: μια σχέση. Μα δεν βλέπεις ότι με το που το έμαθα
0: θέλει να πάει να τους δώσει, παιδιά. Ναι, αυτή είναι τρομα. Εγώ, λέει, το έχω αποφασίσει ότι θα το πω, λέει.
3: Πάνω στο κυριακάτικο γεύμα.
2: Λοιπόν, μητέρα, ήθελε κάτι να πω, ξέρεις. Ο γιος, γιατί δεν το ρωτάς. Δημήτρη, δεν μιλάς.
1: Απόστολε.
2: Πολύ ωραία το πέτυχες το κοκκινιστό. Παρεμπιπτόντως.
0: Άρα εσείς τι πιστεύετε, ότι δεν πρέπει να πει τίποτα, να μην ασχοληθεί βασικά.
1: Να μην είναι καρφή, είναι τρομερό.
3: Βασικά να ψάξει λιγάκι μέσα της γιατί την πείραξε τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Λες δεν θα είναι ερωτευμένη με τον Απόστολο?
3: Εγώ πιστεύω κρυφοκαψούρα με τον κολλητό της πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια,
3: έτσι, σχέση κτητική, λιγάκι χειριστική.
0: Ναι.
3: Και τώρα βγήκε στην επιφάνεια. Συναισθήματα που δεν ήξερε ότι έχει. Και λέει πώς γίνεται. Και χωρίς να τον πάρω εγώ πρέφα. Νόμιζε ότι ελέγχει όλη την κατάσταση. Ένιωθε μια ασφάλεια σε αυτήν την τριάδα. Αδερφός, κολλητός, εγώ, είμαστε καλά. Εγώ ελέγχω τα πράγματα. Τώρα ξαφνικά έχασε τον έλεγχο. Αυτό την έχει πειράξει.
0: Παιδιά, αυτό η αλήθεια είναι ότι το λέει κιόλας. Ότι παιδιά, άλλαξε ο κόσμος μου. Δηλαδή, ότι πίστευα για τον αδερφό μου και τον κολλητό μου, δύο ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κοντά μου.
3: Γκρεμίστηκε.
0: Άλλαξε.
3: Αυτή νιώθει ξεκρέμαστε. Αυτή έχει το πρόβλημα. Οι άλλοι κρέμονται ένα πάνω από τον άλλο. Δεν έχουν πρόβλημα. Ακριβώς και καλά κάνουν. Δεν κατάλαβα.
0: Ναι,
3: λογαριασμό θα δώσουν. Και γιατί να το μάθει η οικογένεια, για να του κάνει ζημιά εκεί σε αυτό που έκρυβε στο μυστικό σου.
0: Δεν θέλω, λέει, να κρύβεται και να καταπιέζεται και να αισθάνεται, λέει, κάτι περίεργο για αυτό που νιώθει και για αυτό που θέλει και για αυτό που.
3: Α, ότι και καλά για την ελευθερία του αδερφού σου.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Μούφα!
0: Έτσι το παρουσιάζει.
3: Πού τα πουλάς αυτά, μωρή!
0: Ναι.
3: Συγγνώμη, μιλάω έτσι, αλλά.
1: Τέλος πάντων, είναι μεγάλο καρφί αυτή. Δεν μου αρέσει καθόλου η συμπεριφορά τη. Μαράκι, μαζέψου, Μαζέψου. Ο καθένας για τα προσωπικά του θα μιλάει όποτε θέλει, σε όποιον θέλει και γιατί έτσι θέλει. Τι θα πει αυτό γενικά που έχουμε, ότι γιατί δεν μου το είπες, αν δεν σε αφορά άμεσα, γιατί να σου το πει ο άλλος? Θα πάρει το χρόνο του και θα σου το πει ποτέ νιώθει.
0: Καλά, ρε Νάντς, δεν είναι έτσι τώρα τα πράγματα.
3: Νάντς, εσύ τώρα δηλαδή μπαίνεις εδώ πέρα πρωί-πρωί, ας πούμε, μπαίνεις 7 και 5, έχω έρθει με τον Παναγί, μας πιάσει τις τουαλέτες. Να χαμουρευόμαστε.
0: Άντε πάλι, γιατί τα πάντα πρέπει να τα κάνουμε.
3: Με τον κολλητό σου τον Παναγί.
1: Κάτσε να το φανταστώ λίγο.
0: Ωραία, ωραία.
3: Τον έχω βάλει πάνω στον πάγκο και τη κουζίνα δίπλα στο
0: σπίτι.
3: Εγώ είμαι άντρας αυτής της σχέσης, κάσε μωρή.
0: Όχι ρε Γιώργο.
1: Άκουσες τις σούπες, κάσε μωρή.
0: Γιατί να με έχω πάνω στον πάγκο?
3: Εσύ θα κάτσεις. Κλεί τα χέρια σου να δεις κάτι. Πώς έρχομαι από πίσω. Και μας κάνει τσούτσα κοντούς.
1: Ναι.
3: Πώς θα νιώσεις εκείνη τη στιγμή?
0: Σήμερα δεν θα τσαντιστείς μαζί μου, αλήθεια πες.
1: Θα πω το περίμενα.
0: Να πάρ' τα που θα πει το περίμενα. Συγγνώμη, ρε Νάντζη.
1: Συγγνώμη, παιδιά, αλλά το περίμενα.
0: Δεν θα έρθει να μου πει βρε καραγκιό γιατί με κορόιδε.
1: Όχι, δεν φορέσει ζουζούνι, γιατί δεν μου το λέγατε τόσο καιρό.
2: Γιατί ζουζούνι δεν ήθελα, εγώ δεν ήθελα. Είμαστε και παντρεμένοι.
0: Αλήθεια. Θα το έλεγε στι γυναίκε μα.
3: Αλήθεια, είναι το ίδιο που κάνουν.
0: Δεν θα το έλεγε.
1: Δεν σα έκανα πλάτη. Θα έλεγα, θα έρθω σε ένα τέταρτο. Φιλάκια.
2: Δεν θέλω τέταρτο εγώ.
0: Καμία σχέση. Να μην σα πω τι θα κάνει η Νάντζη στην αλήθεια.
1: Θα το έλεγα εγώ στη γυναίκα σου αυτό. Πες την αλήθεια τώρα.
0: Όχι, δεν το λύγεις.
3: Αυτό
0: δεν ξέρω κιόλας. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
3: Τι έγινε τώρα, τι έχασα τη ζωή, τι γίνεται.
1: Εγώ γιατί, ναι, γιατί άλλες φορές που την έχει κερατώσει δεν της το έχω πει, γι' αυτό.
0: Να πάρτε πρωί-πρωί.
1: Έτσι όπως το λέει. Εγώ ρε δεν σας βάζω χέρι πριν από τις γυναίκες σας για τις γυναίκες σας σε όλα.
0: Ναι, ισχύει. Μα εσύ όμως είναι αυτό που μου λες ότι μην το κάνεις ποτέ γιατί θα σε ξεφτύλας.
1: Για να σε κρατάω έτσι. Τέλος πάντων. Εγώ το περίμενα.
0: Αλήθεια τώρα. Όχι, πες αλήθεια. Πες κάτι. Αλήθεια. Με πιάνει το δρόμο με μια γυναίκα άλλη.
1: Ναι.
0: Να ερωτοτροπώ. Mm. Θα το πεις στη γυναίκα μου ή όχι?
1: Όχι, θα το πω σε σένα όμως και θα σου πω μαζέψου γιατί σε είδα.
0: Ωραία, θα σου πω εντάξει, ωραία. Κράτα το στόμα σου κλειστό.
3: Α, σου πει να είναι, δεν μπορώ.
0: Σε κάνει συνένοχη τώρα όμως. Όχι, αλήθεια. Πάμε, πάμε. Όχι, να το κάνω. Αλλάζουμε, φεύγουμε λίγο από το δίλημα.
1: Αλλά... Όχι, δεν φεύγουμε από το δίλημα. Αν μου πει.
0: Ναι.
1: Το λόγο.
3: Τι βυζάρα έχεις.
0: Γιώργο, άσε με ήσυχο, γύρω από την άλλη, κοίτα τον καλούδι.
1: Εγώ δεν θα σου χάλαγα παντού στο σπίτι και έχει τύχει να μάθω για γνωστούς μου ότι κερατώνανε και δεν το είπα ποτέ.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι. Γιατί θα σου πω κάτι, κάθε σχέση έχει τους κανόνες της.
0: Γιώργο, δεν θα είμαι εγώ πάνω στον πάγκο, στο λέω να τελειώνουμε.
3: Εσύ να κάτσεις πάνω στον πάγκο.
0: Λοιπόν, για το δίλημά σου, όπως είπαμε το όνομά της, για το δίλημά σου, Μαρία, κράτα το στοματάκι σου κλειστό, να κάνουν τα παιδιά ό,τι γουστάρουν και άσου σύζυγους.
1: Και όποτε νιώσουν και αν νιώσουν.
3: Μπορεί να πειραματίζονται κιόλας, να μην και δεν ξέρεις.
1: Θέλετε να βγάλουμε τηλεφωνική γραμμή?
0: Ναι, να βγάλουμε. Εγώ πάνω στον πάγκο ξέχνα το.
3: Όχι στο μαρμάρινο παγόσιο, ο κόπος του.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Στην Αλαξιέρα θα σε βάλω.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλά, Νίκος από Γιάννη.
0: Έλα ρε,
1: γεια
0: Νίκο.
1: Σου Νίκο.
4: Κάνετε.
1: Καταπληκτικά.
0: Θα κάνουμε εδώ, μας έχει βάλει ο Λιάννος πάνω στον πάγκο.
4: Πιστεύω
0: είναι τα ποδαράκια του στον αέρα. Κρέμονται έτσι.
3: Για μέσα. Γιατί φεύγουν.
0: Χτυπάει το ντουλάπι.
3: Να μην βρω κάτι πιο ψηλό.
1: Φύγε ρε από το μικρόφωνο, μας πάρει τέτοια.
3: Να το βάλω στο μάρσιπο.
4: Καταρχήν να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα σας πούμε κάθε πρωί μας κάνετε παρέα εδώ στη δουλειά.
1: Έχετε στείλει κάποιο δίλημα?
4: Όχι. Για το δίλημα αυτό που έχετε
0: αναφέρει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρα θέλει να πάρει την εύνοια των γονέων ότι κοιτάξτε.
0: Α, εγώ σας το είπα.
1: Για την περιουσία το κάνει. Είναι, ναι, είναι ναι. Μικρή μωρέ, είναι 19 χρονών.
4: Δεν τη νοιάζει σε καμία περίπτωση το τι κάνει ο αδελφός της προσωπική του ζωή.
0: Okay.
4: Ο αδελφός έχει τα δικά του θέλω, μπορεί αύριο να αλλάξουν τα θέλω του, μπορεί να. Δηλαδή να πάει στις γονείς να τους λέει κάθε φορά ότι.
0: Τι κάνει ο αδελφός της.
4: Ναι. Δεν ναι. Υπάρχει λόγο να πάει στις γονείς να λέει ότι ο αδελφός μου έκανε αυτό. Χθες ήταν με τον κολλητό του και πήραν και μια φίλη μαζί.
0: Α, το πήγες και ένα βήμα παρακάτω εσύ, περίμενε.
1: Ναι, έχει.
2: Για να είναι προχώ.
4: Πήρε και μια φίλη μαζί χθες. Απάντησε το.
1: Άρα εσύ δεν θα το έλεγες και λες τη Μαρία να μην το πει.
4: Εννοείται, είναι δικό του θέμα και όταν αποφασίσει.
1: Θα σε πείραζε εσένα αν στο κρύβε η αδερφή σου ή ο αδερφός σου.
4: Όχι, εντάξει, εγώ πιστεύω θα το είχα καταλάβει. Αλλά για να μην το καταλάβει μπορεί να έχει το λίγο κι αυτή.
0: Ναι. Τώρα να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πως δεν είχε καταλάβει τίποτα για τον κολλητό και τον αδερφό.
2: Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν καταλαβαίνεις
1: ναι.
2: τίποτα.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνεις.
2: Κρύβονται καλά, τι είναι.
1: Ναι, κρύβονται,
2: θα
1: σαν εσάς.
2: Θα καταλάβει εμείς για τον άλλο.
4: Ναι. Αλλά από τη στιγμή που είναι ένα τόσο προσωπικό θέμα, είναι δική του επιλογή σε ποιον θα το πει και αν θα το πει.
1: Σωστό. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας πήρες τηλέφωνο.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να μας κάνετε παρέα και να. Έχει
0: δουλειά να το ακούμε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αναρωτιέμαι, θα πάρει ένας άνθρωπος να πει. Να το πει. Αναρωτιέμαι.
2: Να το πει.
1: Δεν έχουμε γραμμή.
2: Το έχεις βάλει στο θόρυβο.
1: Δεν ξέρω, ναι. Το έβαλε πριν. 2.17.7.9.31.
2: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
5: Πού είστε, παιδιά, τι κάνετε.
1: Είμαστε εδώ.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πώς σας λένε.
5: Εμένα με λένε Γεωργία.
0: Γεια σου Γεωργία.
5: Τι κάνετε ρε παιδιά, πώς πάτε εκεί.
0: Έλα, δεν πήραμε να πούμε τα νέα μας για το δίλημα.
1: Θέλω να πείτε
5: τα πάντα παιδιά, θέλω να πείτε τα πάντα. Εντάξει, τώρα ο καθένας κάνει τις επιλογές. Τι θα κάνουμε τώρα, όλα καλά. Εγώ συμφωνώ με την Νάνση, σε πολλά συμφωνώ πάντα με την Νάνση βέβαια.
1: Ναι, είσαι καλά.
0: Θα προκόψετε στη ζωή σας.
5: Θα προκόβουμε, έχω βρει τα καλύτερα παιδιά.
0: Α, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
5: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι, μπράβο.
5: Εντάξει, παιδιά, τι να σας πω, αυτό που λέει κοινάζει. Δηλαδή είναι προσωπικό, με όλη τη σημασία της λέξης.
1: Είναι καρφί.
5: Είναι καρφί, πρόκα είναι. Τελή πρόκα, πινέζα, όλα. Πάντα όλα
0: μάλιστα,
5: είναι.
0: Μάλιστα.
5: Εντάξει, παιδιά, εγώ έτσι, αυτή την άποψη έχω.
0: Εσύ
1: θα
0: κάνεις.
1: Θα το έλεγες, δεν θα το έλεγες. Υποθέτω θα στεναχωριώσουν αν το μάθαινες.
5: Εγώ γιατί να στενοχωρηθώ, εντάξει.
1: Είσαι, είναι και δικοί τους άνθρωποι και οι δύο.
0: Να στεναχωρηθείς από την άποψη του ότι και οι δύο το κρατάγανε κρυφό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλει το χρόνο.
5: Εντάξει, ωραία. Τι να ξέρει όμω πώ νιώθει ο άλλο. Δεν μπορεί να ξέρει τώρα να πει στα βουτσιά του άλλου τώρα πώ νιώθει, πώ αισθάνεται, γιατί το κάνει. Είναι πολλά βιωματικά πράγματα, πολλά παιδιά. Παιδική ηλικία και ζούμε σε μια κοινωνία με στερεότυπα. Μην το ξεχνάμε ποτέ.
1: Ακριβώς.
5: Παιδιά, η ελληνική κοινωνία έχει πολλά θεματάκια. Πολλά πειρά. Βέβαια, έχουμε φτάσει και στο άλλο άκρο. Έτσι, να λέμε το ένα, να λέμε και το άλλο. Γιατί ζούμε και το φασισμό τώρα του άλλου άκρου. Καταλαβαίνετε, δηλαδή έχουμε φτάσει εκεί που κοροϊδεύαμε τους από εδώ, κοροϊδεύουμε τους από εκεί και γίνεται ένα τουρλουμπούκι τώρα.
0: Καλά, όχι, κανένας δεν κοροϊδεύει κανέναν.
1: Νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε στα άκρα για να έρθει ισορροπία.
5: Για πηγαίνετε σε ένα σχολείο να δείτε παιδιά αν κοροϊδεύουν. Υπάρχουν στερεότυπα, σας λέω. Εγώ αυτό ζω και κάνω και μια ιδιαίτερη δουλειά, τέλος πάντων, που το βιώνω αυτό όλο που σας λέω. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θέλουν προσπάθεια και θέλουν κατανόηση.
1: Έτσι
5: γίνεται. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι, ταπεινή μου γνώμη. Εν τω μεταξύ, εγώ πήρα για να παίξω έτσι παιχνίδι, αλλά δεν πειράζει. Να πούμε και τη γνώμη μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Είναι τώρα έχουμε το δίλημα. Εντάξει, άντε, ναι. Αφήνουμε φιλάκια πολλά.
5: Παιδιά,
0: καλημέρα.
5: Σας αγαπάμε, φιλιά.
1: Σε καλά, φιλάκια.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει όχι απλά να το πει, να το πει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
1: Καταπληκτικό σου λέει εδώ στο Ιντερνετ. Άλλο καρφέα κι αυτό.
0: Ναι.
6: Τι να μας κάνει ο Ιούνις.
7: Τι να μας κάνει.
6: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
7: Πόσα να μας δώσει κι αυτό.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Λοιπόν, ξέρετε, σκεφτόμουν ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Ναι, ας το παραδεχτούμε όλοι να τελειώνουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από το βιβλίο Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Και αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις 2.
7: όπτρα. Έχω ανοίξει τον φάκελο εδώ πέρα και βλέπω για όλα αυτά τα δώρα που τρέχουν στο Σφαίρα 102,2. Και ξεκινάω με ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής. Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία, με Manesis Travel. Μιλάμε για Σφαίρα Tour. Σε ταξιδεύει στη Βαλτική. Μπείτε μέσα στο Instagram του Σφαίρα, γιατί παιδιά τι δίνουμε. Δίνουμε 7 ημέρες, 6 διανυκτερεύσεις, δωρεάν τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, 6 διανυκτερεύσεις. Αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Εισιτήρια για κάστρα, για να πάτε σε τουριστικά έτσι μέρης, για εκκλησίες. Τα πάντα έχει. Μπείτε μέσα στο Instagram του Σφαίρα να το δείτε. Σφαίρα 102,2 και στο Instagram του Manesis Travel για να λάβετε μέρος, γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Από την άλλη τώρα έχω Σφαίρα Password, γιατί μπήκε ο Ιούνιος και κληρώνουμε σε λίγες μέρες. Κληρώνουμε το νέο, το ολοκένουργιο, το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε τον τετραψήφιο κωδικό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε όλες τις εκπομπές. Με το που τον ακούσετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Εμείς από εδώ κάνουμε κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε τον κωδικό και έτσι μπήκατε στην κλήρωση για ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο 22.550 ευρώ. Τι άλλο να κάνει αυτό στο Σφαίρα για εσάς, πραγματικά. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε ήδη στείλει τα μηνύματά σας και μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Τώρα, για όλους εμάς όμως που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
10: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16.
12: 989 Σφαίρα.
13: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
14: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
15: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
14: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
15: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Λοιπόν, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, όπως και ήμουν από την αρχή δηλαδή της εκπομπής. Το ξαναλέω για ακόμη μια φορά γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν είναι, βρίσκομαι εγώ στο στούντιο του Σφαίρα. Βρίσκομαι στην Κεφαλονιά. Ο Νίκος Καλούδης είναι εκεί στο στούντιο στην Αθήνα και βρίσκομαι στην Κεφαλονιά. Παρέα με Προκάτ Καραγιαννάκης, με αυτή την εταιρεία που την ξέρετε. Πλέον έχουμε έτσι αγαπηθεί πάρα πολύ με την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης. Γιατί είναι σε εξέλιξη. Βασικά, φτάνουμε στο τέλος σχεδόν της διαδρομής για το δικό μου σπίτι που επέλεξα από την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης εκεί στην Κεφαλονιά. Οπότε έχω έρθει γιατί πρέπει έτσι εδώ να κάνουμε αρκετά πράγματα. Είμαι με τον φίλο μου τον Χάρη τον Καραγιαννάκη. Μια εταιρεία που πραγματικά κάνει τα όνειρά σου πραγματικότητα. Δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σου ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί, ακριβώς όπως το έχεις ονειρευτεί. Μαζί είναι δίπλα σου, είναι στο πλευρό σου, σε συμβουλεύει για όλα τα θέματα και όχι μόνο για την κατασκευή του σπιτιού, για ό,τι απορία και αν έχει, σου λύνει κάθε σου προβληματισμό. Τώρα πολλοί μου στέλνετε γιατί επέλεξα Προκάτ, είναι πάρα πολλοί λόγοι, από οικονομική μέχρι θέμα ταχύτητας, μέχρι θέμα ασφάλειας, για πάρα πολλούς λόγους, και ειδικά η εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης είναι αυτή που με κέρδισε και την εμπιστεύτηκα και με εμπιστεύτηκαν, και μια οικογενειακή επιχείρηση, έτσι να πω και την καλημέρα μου και στο Χάρη που εδώ μαζί είμαστε δηλαδή, και στον Γρηγόρη και στην κυρία Ρένα, τη μαμά, μια μαμά με το μη κεφαλαίο, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, μια οικογενειακή επιχείρηση που το πρώτο απ' όλα θα σας το πω έτσι και πολύ αυθόρμητα, γουστάρουν αυτό που κάνουν. Γουστάρουν να σας βλέπουν να δημιουργείτε το σπίτι των ονείρων σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ και αυτή ήταν έτσι, και φυσικά η ποιότητα, αυτή ήταν η παράγοντες που εγώ επέλεξα την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης και τους ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Οπότε ναι, δεν είμαι στο στούντιο στην Αθήνα, είμαι στην Κεφαλονιά, αλλά το μεσημέρι επιστρέφω. Λοιπόν, για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Φύγαμε, παρακαλώ, πάντα τον Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά πιθανώς με μονομένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Εντάξει, σας το λέω εγώ, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στην ώρα του στις, στις τι ώρα, 8 παρα 10, που ξέχασα το Σάκη Παναγία μου, 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, πολλά αλλάζουν τελικά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί, οι ζωές μας, αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει, ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί, το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Και μετά κρυωματάκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Λοιπόν, ξέρετε τι λέγαμε εδώ πέρα που είμαστε και τι συζητάμε. Ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Ισχύει αυτό. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, να τις καλύψεις, τα ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι όμως όταν δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθούν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλεια πολύ πολύ απλή. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Μου έχετε στείλει και πάρα πολλές απορίες. Θα σας τις λύσω όλες στο Instagram μία-μία, να το ξέρετε. Να πω καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Να σας πω ότι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης και στην Αθήνα, στο στούντιο στην Αθήνα, και ο Γιώργος και η Νάνση. Και να πω τα ωραία τα νέα ότι στα Lidl το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις τι είναι αυτό που το κάνει εγγυημένο? Γιατί ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων στην Ευρώπη. Και για να φτάσει στο τραπέζι σου με όλη την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Και πραγματικά, όποιος ξέρει, ξέρει. Αλλά πολλά είπαμε. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.
1: Πάμε για ένα δίλημα ζωής, παρακαλώ πολύ.
2: Παρακαλώ.
1: Φύγαμε.
2: Με συγχωρείς, Παναγία, δεν ήμουν προετοιμασμένη.
0: Ναι, κλασικά.
3: Γιατί πότε ήσουν, ρε.
0: Η ζωή μας όλη.
3: Μόνο μας δημιουργείς προβλήματα σε αυτήν την εκπομπή.
4: Δίλημα ζωής με τη φωνή της λογικής.
1: Παιδιά, έχω παρατηρήσει ότι όλοι οι γυναίκες θέλουν email, να ξέρετε.
5: Γιατί απάντησε ο λες, τι είναι.
3: Γιατί μας δημιουργείται προβλήματα, Παναγία.
1: Λες, Νάνση. Ναι.
2: Πως ξέρουν ότι τα διαβάζεις εσύ.
1: Μόνο που τώρα η Σοφία την έχει κάνει την μπουτσουκέλα, να ξέρεις.
5: Μπουτσουκέλα.
1: Σοφία.
5: Τι έκανε, Σοφία?
1: Δεν μιλάς.
3: Ακούω,
1: δεν
3: μιλάς, παιδε, γράφω παράλληλα.
5: Δεν σε συμφέρει τώρα,
3: Μόνο η γυναίκα γράφει εδώ πέρα πως έχεις δει. Πάμε.
1: Λοιπόν, η Σοφία λέει, παιδιά, είναι παντρεμένη 4 χρόνια με... Δεν θα πει το όνομά του,
5: μου έχει
1: να μην το πω, ναι, συγγνώμη. Είναι παντρεμένη και είναι 5 χρόνια, δηλαδή ένα χρόνο πριν παντρευτεί, σε σχέση μόνο σεξουαλική με τον αδελφό του συζύγου
5: της. Κάτσε. Πριν παντρευτεί είχε σχέση με τον αδελφό του συζύγου. Τι εννοείς? Ναι.
1: Μένουν, λέει, σε ένα διαμέρισμα πάνω κάτω. Έχουν νοικιάσει πάνω κάτω.
5: Το πάνω κάτω έχω καταλάβει.
1: Το δεύτερο, τρίτος, ας πούμε.
5: Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι. Και έχει σχέση, έχω, λέει, σχέση με τον αδελφό του άντρα μου. Η σχέση αυτή κρατάει 5 χρόνια, ένα χρόνο πριν παντρευτούμε.
5: Παράλληλα δηλαδή, όχι πριν παντρευτούν.
1: Ναι.
3: Με τον άντρα της πόσο χρόνια είναι μαζί?
1: Είναι παντρεμένοι. Τι εννοείς πόσα χρόνια είναι μαζί?
3: Με τον άντρα. Είναι 4 χρόνια παντρεμένοι. Πόσα χρόνια είναι μαζί?
1: Είναι περισσότερα, αρκετά περισσότερα.
3: Λέει πόσα?
1: Όχι, δεν λέει πόσα. Αλλά λέει, ένα χρόνο πριν παντρευτούμε, ξεκίνησαν οι σεξουαλικές μας επαφές με τον αδελφό του άντρα μου. Μη βιαστείτε, λέει, να μου πείτε γιατί δεν χωρίζεις.
5: Καλά, γιατί
1: δεν
5: χωρίζεις, μωρή! Συγγνώμη, βιάστηκα.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Παιδιά, λέει,
3: είναι μόνο σεξουαλική, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Είναι μόνο σεξουαλική, παιδιά, λέει, η αλήθεια. Έχω κάνει, ναι, έχει δύο παιδιά.
3: Με ποιανού είναι τα παιδιά?
1: Όχι, του άντρα της. Και έχει και... Και έχει και ένα παιδί ο αδελφός του άντρα της. Του αντρός της.
5: Αυτός με ποια τα έκανε?
1: Με τη γυναίκα του.
5: Σίγουρα!
3: Είναι και αυτός παντρεμένος!
1: Και αυτός παντρεμένος, βέβαια.
5: Θεέ μου.
1: Λέει, αλήθεια σας το λέω, παιδιά.
2: Πάμε σαν κοινωνία. Πάμε.
1: Κάνω το καλύτερο σεξ που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου με τον άνθρωπο αυτό.
3: Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι λογικό.
5: Τι είναι λογικό?
1: Είναι πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Είναι μόνο σεξουαλική. Και οι δύο συμφωνούμε στο ότι δεν θέλουμε να χωρίσουμε από τις οικογένειές μας.
5: Μα τώρα. Αλλά με τα σπίτια μας.
1: Ανεβοκατεβαίνουνε, τρώνε όλοι μαζί, κάθονται στο ίδιο τραπέζι, είναι πάνω η γυναίκα του, αυτός κάτω κάνει σεξ με την...
3: Ποιο είναι το δίλημα?
1: Γυναίκα του άντρα της. Όχι, λέει...
5: Κάτσε, μας φτιάχνει τώρα, δεν
3: έχει. Ποιο είναι το δίλημα?
2: Γίνεται της βουλής.
5: Ρε πες, ρε,
3: τι να του πάρει δώρο τα Χριστούγεννα.
5: Πες τι άλλο έχει γίνει.
1: Δεν έχει δίλημα, απλά έστειλε να μας πει αυτή τη φάση που περνάει. Δεν λέει κάποια ερώτηση. Έστειλε να μας περιγράψει την ιστορία.
3: Εμείς όμως κάνουμε διλήμματα.
5: Είναι ωραίο πάντως που τρώει όλη μας σαν οικογένεια.
1: Όχι, πώς σας φαίνεται σαν ιστορία, ρε παιδί μου?
3: Τι να τους φτιάξει το Σαββατοκύριακο, κάπως πρέπει να καταλήξει. Τι φαγητό να τους κεράσει το Σαββατοκύριακο, να κάνει νουάι, να κάνει Παϊδάκια.
1: Δεν λέει κάποια ερώτηση. Απλά περιγράφεται το αυτό που ζει, αυτό που βιώνει. Ξέρω, λέει, παιδιά, ότι δεν είναι σωστό. Έχω το γνώθι σε αυτό. Ξέρω ότι αυτό που κάνω ίσως δεν είναι κηθικό.
5: Α, ίσως και να.
3: Εδώ πέρα μου γράφει φίλη Ειρήνη, εύχομαι να τους πιάσουν σύντομα.
5: Η προηγούμενη ναι.
1: Να το βλέπεις τώρα. Είναι...
3: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ... πολύ άσχημο όλο αυτό που μας έχεις περιγράψει. Πάρα πολύ άσχημο.
5: Από πού να το πιάσω?
1: Νομίζω, ένα λεπτό.
3: Το ξέρει. Είναι ανήθικο
1: τώρα,
3: πέρα για
1: να το σοβαρέψουμε. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Το ξέρει και η ίδια. Απλά λέει, παιδιά, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ να βιώνετε κάτι το οποίο δεν μπορείτε να μπείτε στα πλαίσια της λογικής.
5: Είναι πέρα από την
3: αδερφή. Ναι, αλλά όχι με τον αδερφό του άντρα σου.
1: Ξέρω ότι αυτό που κάνω δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
5: Το
1: δεν μπορώ να το σταματήσω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάω πάρα πολύ καλά μαζί του. Κάνω πολύ καλά.
3: Καλό.
1: Σεξ.
2: Εγώ τώρα... Παίζει ρόλο. Το σεξ παίζει ρόλο, παιδιά. Με τον άντρα της.
3: Σιγά και εσύ παίζει ρόλο. Τόσο πια ρόλο παίζει το σεξ.
1: Πώς... Εμένα τον έχει μάλλον τον άντρα της.
5: Για να τρώνε όλοι μαζί. Σε ελίκο και είναι ωραία αυτά.
3: Και έχει κάνει και δύο παιδιά, κατάλαβε. Δηλαδή...
1: Αυτή λέει και άλλες λεπτομέρειες, παιδιά, τώρα εδώ πέρα. Ότι,
3: μην πεις άλλες λεπτομέρειες.
5: Για μεγέθη και τέτοια. Δεν μου σκόραμε.
1: Δεν θα πω, δεν θα πω.
3: Μην τα πεις, Παναγή, γιατί έχω ρίξει μια ματιά, είναι τραγική.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, και εγώ τη θεωρώ, αν με ρωτάτε, πέρα για πέρα ανήθικη.
2: Όχι, εγώ θέλω να μάθω λεπτομέρειες. Μπορείς να μου δώσεις το mail.
5: Δηλαδή, ο αδερφός είναι... είναι ο μεγάλος αδερφός. Να το ρωτήσω κομψά.
3: Πάντως δεν ξέρω.
5: Ή μιλάμε για τον μικρό αδερφό.
1: Παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Λέει, το σεξ του ενός αδελφού και του άλλου είναι λες και είναι από άλλη μαμά.
3: Κατάλαβες, γιατί έχουν και μέτρο σύγκρισης τώρα.
5: Είναι από διαφορετική μάνα.
1: Όχι, από την ίδια είναι. Αλλά
3: τώρα θα σου δημιουργήσει και πρόβλημα στην οικογένεια. Δεν είναι αδέρφια.
5: Αποφασίζει.
1: Αλλά το σεξ είναι λέει σαν να είναι από άλλη οικογένεια.
3: Τώρα αυτή εμάς μας ακούει.
5: Δεν από άλλο πλανήτη.
1: Σου πω, δεν ξέρω.
5: Δηλαδή αυτή έστειλε αυτό το πράγμα για να το ακούσει κιόλα, θα το λέμε.
2: Τα παιδιά σε ποιο μοιάζουν.
3: Εγώ δεν πιστεύω τα παιδιά είναι το άντρα.
1: Έλα! Κόφτο τώρα, σταμάτα.
3: Και τώρα το DNA τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, μάλλον ο άντρα την πιάσει. Αφού έχει το ίδιο DNA, δεν έχει με τον αδερφό.
1: Όχι,
2: ο άντρας της κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.
1: Ο άντρας δεν έχει καταλάβει τίποτα, λέει, και ούτε πρόκειται να καταλάβει.
3: Βλάκας,
1: λέει, γιατί...
3: πέντε χρόνια.
1: Μα είναι, λέει, και λίγο βόηδη, το γράφει και η ίδια.
3: Α, το γράφει. Τι να τις πεις αυτής της γυναίκας, δεν ξέρω, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, Παναγή.
1: Τι είναι αυτό,
2: θέλει να λυτρωθεί.
1: Δεν θέλω, λέει. Δεν θέλω, λέει. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν θέλω, λέει, να βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσω. Γιατί δεν θέλω να χωρίσω.
3: Δεν σου πούμε να χωρίσεις. Εσύ, κορίτσι μου, δεν παίζεις.
1: Ναι. Δεν θέλω, λέει, να χωρίσω. Περνάω, λέει, πολύ καλά με τον άντρα μου.
2: Θέλει να τη δώσουμε σπίτι.
1: Είναι, λέει, ακριβώς ο άντρας που ήθελα. Υποτονικός.
2: Και ψαχνικός. Και ψάχνουν σπίτι.
3: Ο άντρας της ή ο γκόμενος.
1: Ο άντρας της. Είναι, λέει, ο άντρας που ήθελε. Τον κάνω ό,τι θέλω, του πουλάω ψέματα, αγοράζει.
5: Τον χειρίζεται.
1: Είναι λίγο βόηθη, το γράφει και η ίδια εδώ πέρα.
3: Τι να πω.
1: Και με τον άλλον ζω το απόλυτο στο σεξ.
3: Τέτοιο πατέρα ήθελε για τα παιδιά της.
1: Δεν με νοιάζει, λέει. Μια χαρά ζωστός πατέρας, λένε για τα παιδιά του.
5: Μια χαρά.
1: Ναι. Με μένα δεν.
3: Εγώ αυτή. Γιατί μας έστειλε τώρα
2: το. Να σου πω, αυτή κάνει σεξ και με τον άντρα της.
1: Θέλει την άποψή μας για το πώς βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει. Αυτό, γι' αυτό.
2: Έρωτα κάνει με τον άντρα της.
1: Κάνει, ναι. Κανονικά.
3: Αφού κάνουν και παιδιά.
1: Απλά λέει με τον άλλον το απολαμβάνω καλύτερα.
2: Α!
1: Ναι, αυτό λέει. Ξεκάθαρα το γράφει. Με τον άντρα μου, λέει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αν τον ρωτήσετε, θα σας πει ότι έχει ένα πολύ ευτυχισμένο γάμο.
3: Εδώ μου γράφει και η φίλη η Ελένη ότι πιο safe δίπορτο δεν υπάρχει. Αν δεν τους πιάσουν, έχει το προνόμιο, έχει και τον κόμενο μέσα στο σπίτι και.
1: Αυτό.
3: Τον...
1: Μα πολλές φορές λέει, έχει μπει ο άντρας μου, το γράφει και η ίδια. Στο σπίτι και είναι μέσα ο αδελφός του.
3: Παιδιά, δεν ξέρω, το βρίσκω τραγικό. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ας πάρουμε μια γραμμή.
2: Εγώ το βρίσκω πολύ safe.
6: Ότι θα έπρεπε να σχολιάσουμε τέτοιες ειδήσεις.
3: Γιατί... Είχα να πω και χορηγούς τώρα, δεν μου έχει κάνει το.
1: Ναι, και πάμε να δούμε πώς το βλέπει.
2: Καλημέρα.
1: Ο κόσμος αυτό.
7: Καλημέρα.
2: Εσύ σας έλεγε.
1: Γιατί γελάτε, ε?
3: Τι να κάνει η γυναίκα.
1: Τι βλέπετε αστείο.
7: Εγώ λέω να το ψάξει. Μήπως και ο άντρας της τα έχει με τη γυναίκα.
1: Άμα
7: του...
1: Άμα σου πω, ρε φίλε, ότι το σκέφτηκα κι εγώ
5: για
1: αυτό.
5: Για να είναι τόσο χαλαρός, λες κάτι...
7: Ξεκάθαρα, δεν μπορεί να είναι τόσο βόδι.
5: Βολεύεται κι αυτός.
1: Έλα τώρα τον κερατά, μην τον έχουμε βγάλει βόδι τον κερατά.
2: Αφού δεν έχουμε πει το όνομά του, ας πούμε ό,τι θέλουμε.
7: Κοίτα, όλο αυτό, μόνο αστεία μπορείς να το δεις. Αν το δεις σοβαρά, εντάξει, είναι τραγική κατάσταση. Από αλλά λέω να παρακολουθείς τον άντρα της, να του κάνει ζήλιες.
1: Θέλεις να σου πω κάτι. Αλήθεια στο λέω, αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες. Αλλά πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να είναι αυτή.
3: Βρε, σταμάτα να μιλάς.
5: Βρε, ντρέπεσαι λίγο.
3: Βρε, το κορίτσι έχει αρχές. Έχει αρχές.
5: Συνήθως είναι
3: σε
5: πιο ήπιος.
3: Σε άλλες χώρες, άμα πεθάνει ο άντρας σου, παντρεύεσαι στον αδερφό του. Να
1: πόσο
3: μην ξέρει.
1: Πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα από μπορεί να είναι αυτή.
3: Από πού είναι αυτή. Μήπως είναι από μια χώρα τέτοια.
2: Γιατί ο άλλος που το κάνει στον αδερφό του.
1: Άλλο ξεφτύλα, αυτό είναι χειρότερο από αυτήν.
5: Ναι, δεν έχει αφήσει κανένα χωρί να το βρει.
3: Ναι, αλλά από μικρή τα μοιραζόντουσαν όλα.
1: Αυτό είναι χειρότερο από αυτήν.
6: Τα λέγω.
1: Αυτό είναι καραγκιόζη με το κάπα κεφαλαίο.
2: Είναι δίδυμη αυτή.
1: Δεν το συζητάμε.
7: Θα μου πει στην οικογένεια, μένει.
1: Όχι, παιδιά, αλήθεια τώρα, εσείς το βλέπετε σε χιουμοριστικά, αλλά η υπόθεση είναι.
6: Δράμα!
1: Κατάντια. Πραγματικά κατάντια.
5: Σιγά μπορεί να νοιάζει.
7: Είναι μεγάλη κατάδια.
1: Βέβαια.
7: Αλλά λέω λίγο να δούμε και την πλευρά του κερατά.
2: Το
1: κερατά δεν ξέρει τίποτα.
3: Μια χαρά περνάει.
5: Μια χαρά περνάει. Σούσο δεν γνωρίζει.
7: Όχι, πιστεύω. Μια χαρά περνάει με τη γυναίκα του άλλου.
3: Είναι με τη γυναίκα του άλλου πιστεύεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός το πιστεύω ήταν καλός άνθρωπος. Πού τούτη είχε τέτοια
7: κλίσμους. Δεν μπορεί άλλο να είσαι καλός και άλλο μα.
5: Ναι, αυτό που είπατε.
3: Nice. Έχω μείνει άναυδη, Παναγή, πραγματικά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι μας, που μας πήρες τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται άλλος, να πάρουμε άλλη
1: άλλος
3: γραμμή.
1: Εδώ, και ο Βαγγέλης μου το γράφει εδώ, παιδιά. Ότι να ξέρεις, λέει η Παναγή, την έχει πάρει γραμμή ο άντρας της και τα φοράει με τη γυναίκα του αδερφού του.
5: Αυτό θα ήταν ευχάριστο. Γιατί θα συνεχίσουν να τρώνε όλοι μαζί.
8: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι με αυτά και με αυτά σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός και Νίκος Καλούδης. Παναγής Τζορτζάτο σας αποχαιρετά. Αναλαμβάνουν οι υπόλοιποι τέσσερις εδώ πέρα, μιας και κάποιες έτσι όπως σας είπα και πριν υποχρεώσεις για το σπίτι με έχουν φέρει στο νησί μου, στην Κεφαλονιά, στην πατρίδα μου, στη γενέτειρά μου. Αλλά το μεσημέρι επιστρέφω, οπότε αύριο θα είμαστε και πάλι όλοι μαζί. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη και απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη γραπτή εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά εδώ θα είναι Γρηγόρης, Γιώργος, Νάνση και Νίκος για να πάτε παρέα μέχρι και τις 10 μη φύγει κανείς.
8: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς.
7: Στο φαρμακείο. Σφαίρα 989.
6: Βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς.
7: Στο φαρμακείο. Σφαίρα 989.

0: Μόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στο Σφαίρα 989.
3: Ακούστε. Φέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
6: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
8: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
11: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
12: Ναι.
11: Έλα ρε παιδί μου.
13: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
14: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
15: Να τα πραγιάσα.
16: Πρωινά κρυπτήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
17: Γιώργος Γιαννός.
18: Πούπα, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
19: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
20: Νάνση Αδωνή.
21: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
22: Παναγή Τζορτζάτο.
23: Να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
24: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
25: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούς.
26: Νίκος Χαλούς. Τώρα, τι γίνεται τώρα?
27: Ένα,
28: τρία, δύο, ένα.
29: Καλημέρα!

0: Θυμάμαι κι εγώ. Νάτος, ο πρωτάκοντης. Καλώς τον Γιώργο, καλώς τον Νίκο.
1: Τι κάνε, καλώς ήρθαμε κι εμείς. Ε, Νίκο.
2: Καλώς ήρθαμε.
1: Αχ, πώς πήγαμε. Να αφήσουμε τη σχολική μας τσάντα, να κάτσουμε.
0: Τι γίνεται, πώς είστε, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ο Παναγής μας που πήγε κακή. Τι βγάλει το βάλτο, τι είναι αυτά που λες μπροστά μου.
1: Χθες να δεις τι
3: έγινε.
1: Που ήταν και ο Παναγής, άστο, δεν προλαβαίναμε. Τύχο πήγαινα.
3: Α, ξέχασα να σου πω.
1: Πολύ σεξι ομάδα.
0: Τι.
3: Συζητούσαμε το ενδεχόμενο οι δυο τους. Ότι είναι μαζί και μπαίνω εγώ ξαφνικά μέσα και τους βρίσκω.
1: Δεν ξέρω πώς μπήκε στο τραπέζι.
0: Δεν πειράζει, Γιώργο μου, δεν πειράζει. Πλέον μεγαλώσαμε. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Εντάξει.
1: Να τελειώνουμε.
3: Και μπαίνω ξαφνικά μέσα και τους βρίσκω και πώς αντιδρώ.
0: Πώς αντιδρώ. Άμα του. Πώς αντιδράς. Πώς.
3: Κλείνω την πόρτα και φεύγω.
0: Α, τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
1: Μας κάνει και πλάτες. Εντάξει.
3: Γιατί άλλη η αδερφή του θέματος που είχαμε στο δίλημα ζωή θέλει να τους καρφώσει. Τον αδερφό της με τον κολλητό της που τους έπιασε.
1: Έτσι πέφτει λόγος, τι κάνουμε ζωής. Εγώ και ο Παναγής στην τουαλέτα μας.
0: Και σήμερα τα διλήμματα ζωής εδώ είναι λίγο για συζήτηση. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά από τις 7, 10 του μηνός, που έφτασε και 10 Ιουνίου.
1: Ιούνιου
0: πλέον το καταλαβαίνετε ότι για άλλη μια φορά πιεζόμαστε από
1: παντού. Καλοκαίρι.
0: Τελείωσε το καλοκαίρι.
3: Για το πιστεύετε, τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Γιώργο, ποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Κανένας. Δεν γιορτάζει κανένας σήμερα 16. Πάμε να δούμε το σας σήμερα, δούμε τι γίνει. Παρακαλώ, ρίχνω.
3: Δεν χρειάζεστε.
4: Σας παρακαλώ πολύ. Πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1821 οι Τούρκοι καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να περάσει ποτέ δρόμος, δεν πρόκειται να περάσει η Ιωνία οδός από το Αγρίνιο και το παραδίδουν πρώτο το βραχώρι στους Έλληνες.
0: Πώς το καταλάβανε.
1: Το είδαν, είδαν εκεί τα κλεισορεύματα, έτσι την κατούνα πώς τα λένε αυτά και λέει δεν θα περάσει δρόμος ποτέ, πάρτε πρώτο το Αγρίνιο και μετά τα άλλα τα συζητάμε. 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσης Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο το Ρενιέρη. Τι ωραίο όνομα, Μάρκος Ρενιέρης.
0: Μάρκος
1: Ρενιέρης, θα αναλάβω εγώ. 1900... γιατί με λένε Μάρκο Ρενιέρη. Οκ. Okay. 1917 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετανοστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 35 ιδρύεται στη Νέα Υόρκη η Ένωση Ανώνυμων Αλκοολικών, η ΑΑ, με στόχο να βοηθήσει τους αλκοολικούς να αντιμετωπίσουν τον εθισμό τους. 1943 ο Ούγγρος δημοσιογράφος ο Λάζλο Μπίρο κατοχυρώνει την ευρεσιτεχνία του, το στυλογράφο με σφαιρική άκρη. Δεν έπρεπε να λέμε.
3: Μπίρο τον λένε.
1: Ούτε σαν Μπίρο.
3: Κανονικά ναι.
1: Πιάσε δύο μπίρους, έναν κόκκινο και ένα μπλε.
0: Μπράβο,
1: Γιώργο. Ευχαριστώ. 1944.
0: Για τον Γιώργο
1: για τον Μπίρο που είπα, ναι. Του άρεσε αυτό. Η σφαγή του Διστόμου το 1944. Α, θα έχει εκεί εκδηλώσει σίγουρα σήμερα. Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής πυρπολούν το χωριό Διστόμου Βιωτίας και εκτελούν 208 κατοίκους του ως αντίπεινα για τον προκληθέντα από ελασίτες θάνατο γερμανών στρατιωτών. Του Αλεξή. Όχι. Εντάξει, δεν χωράει και μόνο σε αυτό, αλλά ελασίτες. 1947 η σουηδική εταιρεία Saab κατασκευάζει το πρώτο της αυτοκίνητο.
3: Σωστό καιρό.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Να πούμε ότι νομίζω η Saab ήταν και, όχι άλλη εταιρεία, πάλι σουηδική, είναι, οι Σουηδοί βρήκαν τη ζώνη ασφαλείας. Τη ζώνη ασφαλείας είναι σουηδικό έβριμα.
1: Τι νομίζω, το κάνει αυτό.
0: Νομίζω η Volvo, αν δεν κάνω λάθος,
1: η Volvo
0: και το έδωσε δωρεάν. Σε όλη τα αυτοκίνητα, έτσι. Να το ξέρετε.
1: 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερή και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Το 1957 δραπετεύει από τη φυλακή ο James Earl Ray που είχε καταδικαστεί για το φόνο του Martin Luther King. Το 1985 η Coca-Cola ανακοινώνει ότι επαναφέρει τη γεύση που είχε το αναψυκτικό 59 χρόνια. Το 1990 αποφυλακίζει το μετέπειτα πρόεδρο της Νοτιού Αφρικής Νέλσον Μαντέλα μετά από 27 χρόνια στη φυλακή.
3: Απίστευτο έτσι, 27 χρόνια.
1: Είχε βγει αυτός γεροντάκι τότε. 2014 η δεύτερη μεγάλη πόλη του Ιράκ, Μοσούλη, πέφτει στα χέρια των τζιχαδιστών. Μάλιστα, και βλέπουμε εκεί τις καταστροφές με τα θυμάσαι αυτά, που καταστρέφανε τα μνημεία.
0: Πονούσε πολύ.
1: Να έσχος. Λοιπόν, από θανάτους το 323 πεθαίνει, λέμε τώρα, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων και μέγα στρατιλάτης στη Βαβυλώνα. Μετά από πόσα, ξέρεις, έβλεπα χθες την Κατερίνα Περιστέρη κάπου ένα βιντεάκι.
3: Που τι έλεγε.
1: Το ξαναβγάζουν τώρα στα... Κάτι υπάρχει ένας... θα παραδώσουν, ρε παιδί μου, το μεγάλο έβριμα εκεί πέρα του Τίβο Καστά. Όχι όλο.
3: Εσύ είχες πάει, νομίζω, μου είχες πει.
1: Δεν μπορώ να το πω δημόσια.
3: Α.
1: Δεν μπορώ να το πω δημόσια.
3: Okay.
1: Αλλά...
3: Κάνε μου ένα νόημα. Okay.
1: Ναι. Ωραία. Αλλά, εντάξει. 550 μέτρα περίβολος για ταφικό μνημείο, ενώ τον πατέρα του Αλέξανδρου τον βάλανε σε ένα 3x2 μαζί με τον Πουλόπουλο, Καμαρούλα, μια σταλιά. Ναι, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Sorry κιόλας.
0: Πώς μπορώ να σε προλάβω σε όλα αυτά που σκέφτησε Γιώργο μου και λες να μην μπορώ να σε προλάβω.
1: Λοιπόν, το 1982 ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, που λέγει και ο Πανούσης, Γερμανός σκηνοθέτης, σε ηλικία μόλις 37 ετών φεύγει από τη ζωή. Ο περιδραστήριος καλλιτέχνης θα καταφέρει μέσα σε μόλις 13 χρόνια να σκηνοθετήσει 41 ταινίες μεγάλου μήκους, ένα απίστευτο όσο και ακατάρρυπτο ρεκόρ στην ιστορία της 7ης τέχνης. Ο Φασμπίντερ το έχει κάνει, μόνο αυτός. Το 1926 πεθαίνει ο Αντώνιος.
0: Τον τραγουδάει ο Πανούσης.
1: Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ. Ξέρω.
3: Ποτέ δεν καταλάβαινα τι έλεγε που ήμουν μικρή.
0: Φασμπίντερ, μεγάλο σκηνοθέτη.
3: Φασμπίντερ, ναι, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα τι έλεγα. Νομίζω ότι έλεγε.
0: Έχει ώρα που
1: δεν έχει Φασμπίντερ γι' αυτό.
3: Στα γερμανικά.
1: Φασμπίντερ να. Λοιπόν, σαν σήμερα πεθαίνει ο Γκαουντί που ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Βάλανε και το σταυρό πάνω του Χριστούλη.
0: Ολοκληρώθηκε, μην το λες.
1: Ολοκληρώθηκε. Ναι, εντάξει, έχει μπει το μεγάλο, το κορυφαίο σημείο. Και πλέον έχει ολοκληρωμένη εικόνα, είναι καταπληκτικό.
0: Αν πει μέσα στη Σαγράδα Φαμίλια και να φτάσει μέχρι πάνω, γιατί ανάλογα πόσο πληρώνει, ανεβαίνει προ τα πάνω.
3: Κάτι όμως. Για να μπει εκεί πέρα μέσα, έχει τόσο κόσμο που δηλαδή πραγματικά.
0: Αυτό είναι ότι πληρώνει 40 ευρώ και για να πα στον Παρθενώνα. Πληρώνει μόνο πόσο. Πόσο πληρώνει για να πα στον Παρθενώνα, 10, 5 ή 20.
1: Έχει ανέβει τώρα, νομίζω ένα 20 ευρώ.
0: Έχει πάει. 20, 30, όχι, απλά λέω για να μην νιώθουμε και άσχημα γι' αυτό. Για να μπει σε κάτι που έφτιαξε ο Γκαουντί λίγα χρόνια πριν. Και εμείς για την 1,5 χιλιάρικο έπρεπε να δίνουμε. Πρέπει να βοηθήσουν και την φορολογία.
1: Άιμπαν, κατευθείαν, χράτσα χρούτσα,
0: για να μπει στο Παρθενό.
1: Πες, ναι.
0: Να σωθεί η Ελλάδα.
1: Ρε, ξεφράκωτο σε πρέπει να μπαίνει.
0: Σωστό.
1: Το 2004 πεθαίνει σε ηλικία 73 ετών ο μεγάλος μουσικός Ray Charles, Νίκο Μπένις. Το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε δεύτερο στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών.
0: Τον έχουμε στο σαλόνι μας κάθε μέρα, τον βλέπει να είναι εκεί πέρα.
3: Και σας δεν σήμερα. Αρέσει καθόλου.
0: Δεν σε αρέσει καθόλου.
1: Ο Ray Charles.
3: Εντάξει, δεν ξέρω τραγούδια του.
0: Εντάξει. Δυνατός.
3: Παιδιά, δεν ξέρω τραγούδια του.
0: Αυτό όμως το τραγούδι που θα σου βάλω τώρα το ξέρεις.
3: Για ένα τραγούδι, του δώσω ολόκληρο κάδρο μέσα στο σπίτι.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Α, το λουλούδι του δάσου, να το ξέρω.
0: Το λουλούδι του
3: δάσου. Άλλα να πω κάτι λίγο. Το Ray Charles που τον έχουμε στο σαλόνι. Εγώ δεν ξέρω καν τραγούδι.
0: Σου βάλω και τα ξέρεις.
1: Τον έχεις στο σαλόνι. Τα ριχευμένο.
3: Τον έχουμε στο σαλόνι, Γιώργο.
0: Σε κάδρο.
3: Σε κάδρο.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Γιατί να δώσω σε έναν άνθρωπο που δεν ακούω τη θέση του σαλόνι.
0: Πάρα πολλές μανούλες όπως η μαμά της Κατερίνας Παπουτσάκη της το τραγουδούσε για να σηκωθεί.
3: Αχ, βρε Γρηγόρη μου.
0: Τι.
3: Παιδιά, τι θα τον κάνω.
0: Τι.
2: Άλλη θα ήταν που σύρναγε.
3: Όχι, αγάπη μου. Δεν είναι η Κατερίνα Παπουτσάκη. Η Ρία Ελληνίδου είναι.
0: Α, η Ρία Ελληνίδου, σωστά. Η Ρία Ελληνίδου. Έχεις δει. Καλά, ρε Νάνση. Και οι δύο κυρίες καλεσμένες θέσεις ήταν. Το ξέχασα, συγγνώμη.
3: Δεν έχει αφήσει όνομα για όνομα, ρε.
0: Η μία έπαιξε στις 12.
3: Είπες και επίθετο αυτή τη φορά.
0: Πώς?
3: Είπες και επίθετο ολοκληρωμένο. Άλλες φορές μπερδεύεις μόνο το όνομα. Τώρα το δώσα.
0: Έλεγε η Ρία Ελληνίδου που ήταν καλεσμένη χθες στην εκπομπή και η Κατερίνα ήταν ότι με αυτό την ξυπνούσε μαμά της.
1: Με αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εμένα
0: ναι.
1: Με την κουντούλα λεμονιά.
3: Ο καθένας ό,τι μπορεί, Γιώργο μου. Δώσ' το.

0: Λοιπόν, φύγαμε εδώ 17 λεπτά μετά από τις 7. Λουλούδι του δάσους είναι Κατσιμιχέ με τους Απούρι Μακ. Πολλά χρόνια πριν, έτσι, τραγούδι λογικά καμιά 30 χρόνια πριν, κάπου εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Μαλλιά κουβάρια. Μαλλιά κουβάρια. Μαλλιά κουβάρια, λέει, σε ρίγκ μετατράπηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης. Ήρθαν στα χέρια αντιδήμαρχος και σύμβουλοι.
2: Τι ωραίο.
0: Σύμφωνοι με το ηλιούπολιtimes.gr, η κατάσταση εκτραχύνθηκε κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του Δημάρχου. Τι έγινε, ρε φίλε, ότι...
2: Α, πολύ ωραίο.
3: Παιδιά,
2: πολύ ωραίο.
3: Δεν ήξερες ποιος έπιανε ποιον. Σόδωρα και γόμορα. Τι ήταν αυτό το πράγμα.
0: Μάθαμε για ποιο λόγο, όλα καλά. Όλα καλά.
2: Μαζεύονται στα δημοτικά συμβούλια και τσακώνονται και αρπάζονται και πάνε να πιάσουν τα χέρια.
3: Γενικά κάτω παιδιά στα νότια. Γίνεται λίγο χαμούλης και ο Γκουντάρας δεν ήταν με την Ναταλή την Κάκαβα, σε ποιο δήμο είναι?
2: Ναι, κάτω στο
3: Λαγωνίσι.
2: Στα Καλύβια, ναι.
3: Λίγο εκεί πέρα.
0: Εντάξει,
3: λίγο...
0: παντού μπορεί να γίνει.
3: Στα νότια γίνεται λίγο, δεν ξέρω.
2: Παντού έχουν πιαστεί και ο Μπέος.
3: Πιάνει το αλάτι τη θάλασσα.
2: Για το καλό των δημοτών. Πάνω απ' όλα.
0: Ήρεμα, παιδιά, ήρεμα. Εικόνες που βγάζουμε προς τα έξω. Εγώ θα το πω αυτό λίγο, γιατί οι εικόνες που βγάζουμε προς τα έξω δεν ξέρω ότι καν τι έγινε, ότι τίποτα άλλο δεν μπορώ να παραθέσει. Απλά εικόνες είδαμε. Μην λέτε μετά γιατί έξω συμβαίνει χαμός. Μην λέτε μετά γιατί τα νέα παιδιά μαλώνουν στους δρόμους και έχουν αυτή την ένταση. Όταν βλέπουν τους μεγάλους συνέχεια να βρίσκονται σε ένταση και οι εικόνες που βλέπουν είναι συνέχεια να καυγαδίζουν και υπάρχουν νεύρα πατού. Νεύρα όταν είναι μέσα στα μάξι οι γονείς τους, νεύρα να φωνάζουν, να βρίζουν. Νεύρα όταν βλέπουν ότι στα δημοτικά συμβούλια υπάρχει. Νεύρα μέσα στη Βουλή που είναι ο ναός της δημοκρατίας, πηγαίνουν τα παιδάκια μικρά από τα σχολεία και βλέπουν να φωνάζουν και να τσιρίζουν και να κοκκινίζουν εκεί πέρα οι λαιμοί και τα πρόσωπα και να φωνάζουν. Μην λέτε μετά γιατί η νεολαία αντιδρά έτσι με τόσα νεύρα, γιατί δεν βλέπει και τίποτα άλλο. Εντάξει, το ένα είναι συγκοινωνούντα δοχεία η ιστορία. Σοβαρευτείτε εκεί έξω, όλοι σας που έχετε θόκους πολύ σημαντικούς σε αυτή την κοινωνία. Σοβαρευτείτε! Συνεχίζω. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ανδρουλάκης απειλεί τώρα με διαγραφές. Όποιος ακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ θα πάβει να είναι μέλος. Θέλω να πω τόσα πολλά πράγματα για τον Ανδρουλάκη, αλλά για κάποιο λόγο δεν θα πω ακόμα. Αλλά επειδή και νομίζω ότι πρέπει να είμαι πιο παλιός Πασοκτσής από ότι ο Ανδρουλάκης. Οπότε θα έχω δικαίωμα, αλλά για κάποιο λόγο ακόμα κρατιέμαι για την κατάσταση αυτή που επικρατεί στο Πασόκ και πώς ακριβώς ένα τέτοιο κόμμα που θα μπορούσε να έχει πάρα πολλές ευκαιρίες τώρα να, με αυτά που όλα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια να έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά, για ποιο λόγο δεν ανεβαίνει με τίποτα. Και με τίποτα, αλλά κάποιοι ή δεν θέλουν να το δουν ή κάποιοι έχουν κάποιο, δηλαδή νομίζω ότι επειδή γυρίζω και σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω όλοι οι άνθρωποι που είναι Πασόκ συζητάνε πώς γίνεται αυτό το πράγμα, λες και κάποιοι να είναι συγκαταβατικοί με αυτή την κατάσταση. Ό,τι ρε παιδί μου σου λέει αυτό είναι. Αρχίζει να θυμίζει λίγο το Πασόκ ΚΚΕ.
2: It is what it is.
0: Καταλαβαίνεις
2: τι εννοώ. Πορευτούμε.
0: Δηλαδή, πώς είναι το κουκουέ που λέει ρε παιδί μου, αυτό είναι.
2: Πώς ήταν παλιά η
3: Παπαρίγα. Πώς να το πάρετε
2: καλή,
3: λίγο
2: αυτό έχουμε τώρα.
0: Ναι, όχι, εγώ δεν είμαι πλέον Πασόκ, έτσι. Αλλά αν μου άρεσε κάτι, θα ψήφιζα και Πασόκ. Ναι. Θα μπορούσα να ψηφίσω ξανά, λέω ό,τι θέλω. Ούτε κολλά, ούτε
2: εγώ
0: κανένα κόμμα.
2: Εγώ βαθιά Πασοκτζής, δεν ξέρω ποιους έχει πια.
0: Όχι.
2: Είμαι σίγουρο ότι στην Δημοκρατία δεν ξέρω
3: ποιος. Γενικά τα κόμματα είναι λίγο.
0: Το ζήτημα είναι ότι το Πασόκ αρχίζει να θυμίζει ΚΚΕ και αυτό το λέω, όχι το θυμίζει ότι το κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Αν ρωτήσεις ποτέ το ΚΚΕ θα ήθελε να κυβερνήσει. Υπάρχει μια κατηγορία,
2: όχι,
0: μια κατηγορία ανθρώπων που πιστεύουν ότι το ΚΚΕ μπορεί να μην ήθελε ποτέ.
3: Γρηγόρη, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Εγώ έγραψα δύο γραμμές για το Πασόκ στις ειδήσεις. Και είναι ένα θέμα που σε έχει πονέσει πάρα πολύ
0: γι' αυτό που
3: το βλέπω, λέω. Μπορεί να μην το πει κιόλα.
2: Μα σου λέει τώρα μην φύγει από την κομματική γραμμή. Ναι, ποια είναι η κομματική γραμμή?
0: Με το Πασόκ που πολλά κακά μπορεί να συνέβησαν, αλλά και πολλά καλά. Έτσι, πολλά καλά από τη δεκαετία του 80 ο κόσμος. Δεν μην πούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά βλέπεις ένα Πασόκ που θα μπορούσε να πάει καλύτερα όλα αυτά που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια.
3: Πόσα χρόνια πιστεύεις ότι το Πασόκ δεν πάει καλά?
0: Πάρα πολλά. Αλλά εδώ τώρα το ζήτημα είναι ότι ενώ δεν πήγαινε καλά, ξαναβγάζουν τον ίδιο.
3: Θέλω να πω ότι μήπως αυτή η ιδέα. Υπήρχε, παιδιά, μια περίοδος, νομίζω, μέχρι να ξεκινήσει πάλι ο Χαβαλές με το παλιό Πασόκ, που ήταν πολύ χαλιά τα πράγματα. Ναι. Και αυτός όλος ο Χαβαλές με το παλιό Πασόκ, βαθύ Πασόκ και όλα αυτά, κάπως το έκανε λίγο καλτ, λίγο μόδα πάλι το κόμμα. Αλλά πάλι νομίζω ότι κάτι δεν έχουν βρει.
0: Πάμε παρακάτω. Πυρακάκης, ο νόμος Κατσέλη δεν έχει δουλέψει, ο εξοδικαστικός είναι πιο αποτελεσματικό μέτρο. ώρες εργασίας, ιστορικό ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα του 2025, αύξηση 70% σε 4 χρόνια. Αυτό είναι πολύ κακό.
3: Πολύ.
0: Πολύ κακό.
3: Και εγώ αναρωτιέμαι, είναι κακό ή επιτέλους άρχισα, είναι παλιά ρε παιδί μου, μπορεί να έχεις και εργατικό ατύχημα και δεν ήταν δηλωμένα σωστά τα άτομα. Δεν τα γράφανε.
0: Με το ξέρω.
3: Μήπως τώρα που αναγκαστικά τους πιάνουν από παντού, δηλώνουν τα πάντα, οπότε φαίνονται και πραγματικά τα εργατικά ατυχήματα.
2: Αναμαγιά σου.
0: Δύο τελευταία νέα. Τσάντα από πολυθώματα τυρονόσαυρου Ρεξ πωλείται από 500.000 ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι.
2: Τσάντα. Μπορούσαν οι T-Rex τσάντες.
3: Όχι, παιδιά, είναι από το.
0: Τι?
3: Πες, διάβασε το τύπο, ναι, το λέει.
0: Το κολαγόνο στα πολυθώματα από το οποίο φτιάχτηκε η τσάντα προέρχεται από το εσωτερικό των οστών και όχι από το δέρμα.
2: Το χοντήρε, φίλε, το χοντήρε.
3: Δεν είναι από δέρμα.
0: Μάλιστα. Απίστευτο ατύχημα στην Ουγγαρία, στο Ουγγαρία-Καζακστάν. Αχ, παιδιά.
3: Το είδατε.
2: Τι έγινε.
0: Παιδιά, δεν το είδα, αλλά κοίταξε να δεις, το σκεφτόμουν συνέχεια.
3: Αμαύρε, Γρηγόρη.
0: Μα, όχι για αυτόν τον αγώνα. Α. Βλέπω αυτή την κάμερα που έχουν από πάνω οι ποδοσφαιριστές, που είναι αυτό το σειρματόπλεγμα που είναι,
2: ναι,
0: κάμερα
2: αυτό που
0: πάνω.
2: Ναι,
3: έπεσε δίπλα στον επόπτη.
0: Ναι, που δεν έχω
2: έπεσε αυτό από πάνω.
0: Έπεσε αυτό, ναι, από πάνω. Αυτό μπορεί να σε σκοτώσει.
3: Μα δε, ήταν τεράστιο.
0: Ναι.
3: Το είδα εγώ.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν έχω αυτό στον επόπτη, τι δουλειά έχει από αυτό, πάντα στο κέντρο του γηπέδου είναι.
2: Όχι,
3: μπορεί να
2: πηγαίνει να
3: έρχεται αυτό.
2: Αυτό. Έχει ένα αυτιό και πάει στο γονείς.
0: Έχεις δίποτε πλάνο από αυτό. Έχεις δίποτε πλάνο από αυτή την κάμερα.
2: Το έχω σαν PlayStation.
0: Στα πέναλτι. Και έχουν συνέχεια στα πέναλτι. Παιδιά, από τα πιο. Αυτό είναι σοκαριστικό. Δεν θα μπορούσα να παίξω μπάλα, δεν κάνω πλάκα. Αν ήμουν μέσα. Ξέρεις τι να έχεις πάνω από το κεφάλι σου ένα τέτοιο πράγμα συνέχεια. Και ποιος μου λέει μένω ότι θα κοπεί αυτό. Να ορίστε, έγινε.
3: Κόπηκε.
0: Ορίστε.
3: Πάντως. Σε αυτόν τον αγώνα.
0: Εγώ αν ήμουν UEFA,
2: χαλάνε
0: η FIFA θα τα ξύλωνα αυτά. Σιγά.
3: Έχεις
0: για τα πέναλτι. Για τα πέναλτι. Δεν έχω κανένα άλλο.
3: Καλέ, δεν μπορεί. Μήπως έχει από πίσω.
0: Δεν έχω.
2: Τώρα πλέον από πίσω.
3: Άχι,
2: να
3: έχω.
2: Η Βεργάρα δεν είναι αυτή. Κάνει γυμναστική.
0: Έχω και από πίσω. Τι ήθελε να πω.
3: Όλα.
0: Όλα. Δεν τα λέω όλα.
3: Τα τρία τελευταία
0: πράγματα. Η Σερένα Γουίλιαμς επέστρεψε μετά από 4 χρόνια στην δράση και πήρε την νίκη στο Queens.
3: Μπράβο στο κορίτσι.
0: Μπαρτζόκας πρόστιμο 50.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για τις εκφράσεις του μετά το Game 2.
3: Αυτό ήθελα να το πεις.
0: Εντάξει,
2: θα βγει απόψε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη αυτό που ζητήσανε.
0: Εγώ με τον κύριο Μπαρτζόκα, επειδή τον βλέπω και στην Σιώτησα που πηγαίνει να φάει. Και ένα πράγμα, δεν θέλω να μιλήσω καθόλου αθλητικά, ούτε είμαι ικανός εγώ να κρίνω την προπονητική του.
2: Είναι ένας κύριος αυτό, δεν θα πεις. Ένας κύριος.
0: Όχι, όχι, λέω, όχι, σοβαρά, είναι, όχι, το μόνο που με πειράζει είναι που βρίζει το Χριστό και την Παναγία,
2: ναι,
0: τόσο δυνατά στους αγώνες. Αυτό. Αυτό.
4: Τόσο δυνατά.
0: Και
4: σιγά.
2: Το παθαίνουν πολύ στους αγώνες.
0: Στους αγώνες βλέπουν παιδιά, ή θα σοβαρευτούν όλοι οι παιδιά μαζί σε αυτή τη χώρα. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν νεύρα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια σκηνή. Το Χριστό και την Παναγία όμως, επειδή είναι, έχουν να κάνουν ιερά και όσια κάποιων ανθρώπων που πιστεύουμε, δεν χρειάζεται να μου το. Και μπορεί να πιστεύει και ο ίδιος. Αν πιστεύει ο ίδιος, θα με λυπεί πιο πολύ αν το κάνει αυτό. Αν δεν πιστεύει, επίσης θα με λυπεί πάρα πολύ για το λόγο ότι. Γιατί επειδή πιστεύουμε εμείς. Το λέω με στεναχώρια πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό είναι που με πειράζει μόνο στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Κατά τα άλλα, από ό,τι τον είδα και εκεί στην Σκότσα, είναι συμπαθέστατος, ευγενικότατος. Βγήκε φωτογραφίες με όλους τους ανθρώπους. Ήταν πάρα πολύ ομιλητικός. Δηλαδή, ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Αυτό πειράζει εμένα απλά προσωπικά που ακούω την ώρα που βλέπω. Καταλαβαίνω ότι βρίζει συνεχεία. Το καταλαβαίνω εγώ. Το καταλαβαίνουν, πιστεύω όλοι. Αυτή είναι το μόνο μου. Πώς να το πω, μόνο μου στεναχώρια με συγκεκριμένο άνθρωπο.
5: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
7: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Μερί, Δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πικεθί.
12: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί. Τακούνι και κλειδί. Πικεθί. Βελόνα και κλωστή. Πικεθί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
16: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
16: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
15: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
16: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
16: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
15: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
16: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
17: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-024-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
18: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
19: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
18: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
19: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
18: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
19: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
18: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
19: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
20: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
21: Δυνατά.
20: Στοιχείο.
2: Τι ώρα θα ξεκινάνε αυτά, τι ώρα.
0: 12, 2, 4 τα ξημερώματα.
2: Α, τι? Είναι τέτοιο όλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το χάσαμε, άμα,
0: ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν το χάσαμε.
3: Ναι,
0: δεν
3: καλά,
0: το
3: χάσαμε. Ναι, θα σηκωθήσει σε 12, 2, 4.
0: Κάτσε εγώ, θα υπάρχουν αγώνε τώρα Αργεντινή.
2: Λαγκάνα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Ναι.
2: Κάτσε εγώ, θα ξυπνήσω.
0: Όχι, αλλά. Όχι, όχι για τέτοια. Αλλά λέω εκεί που θα είσαστε μέσα το βράδυ, να ξέρετε, θα ακούτε πολύ απότομα γκολ. 69-36-10-10-22. Ήρθε ο Αντριόπουλο. Περιστέρη Γέρακα Μεταμόρφωση Αργυρούπολη Κερατζίνα Ιωσέφωνο Νέα Ιωνία. Έχουμε εμεί το καλάθι γεμάτο πράγματα για όλου εσά. Ξεκινάει μπράβο στον Αντριόπουλο για τα γρήγορα τα ανακλαστικά του.
2: Λοιπόν, η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει Beyond 2026, η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και κοινοτομίας που πραγματοποιείται 17-19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Με θέμα Fractious Navigating Opportunity Through Disruption, συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G συναντήσεις συνθέτουν τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μην μείνετε θεατές, γίνετε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Πηγαίνετε και από εκεί για να καταλάβετε τι είπα μόλις.
3: B2B και B2G.
2: B2B.
3: Λοιπόν, και θέλω να σας πω, παιδιά, ότι αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρος σου, άκουσε με προσεκτικά και σταμάτη ότι κάνεις. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Bell από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed έχει κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skincare σειρά. Ξεκινάς τη ρουτίνα σου με τον ορό εντατικής ανάπλασης Eva Bell Regenerating Serum και μετά, αφού αυτού κάνει το γέμισμα και τη λίανση στις ρητίδες, συνεχίζει με την Eva Bell κρέμα ημέρας με αντιλιακό δίκτυο προστασίας που δεν το ξεχνάμε ποτέ χειμώνα καλοκαίρι. Περιέχει έτσι ένα σύμπλεγμα τετραπτιδίων για την ενίσχυση της παραγωγής του κολαγόνου και τη σύσφιξη του δέρματος και κλείνεις φυσικά με την κρέμα νυχτός και τα προϊόντα εντατικής επανόρθωσης Eva Bell της Intermed στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Νίκο, εσένα θέλω, πως εσένα θέλω απάντηση. Yeah. Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει? Έλα γρήγορα, μην κάνεις τον Παναγί που κάθισε και λίγη
2: κουβάρτη
0: στα μάτια.
1: Προσπαθώ, ξέρω εγώ.
3: Πεινασμένος.
0: Όχι. Τι? Σαρκίρα.
2: Σαρκίρα.
0: Καλό, καλό.
2: Έτσι.
21: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
22: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
23: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας, Αγγλία.
22: Τρελόσερι.
24: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Σφαίρα 102.2.
26: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
27: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
28: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
3: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωση για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
13: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
14: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Ελλάδα. 10 Ιούνιου, Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Ερνάουτο.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παϊζούς Λατζόν εδώ, αλλά είναι ο Νίκος Καλούδης.
0: Νίκος Καλούδης, ο Παναγής πήγε κάτω στην Κεφαλονία γιατί του βάλανε το σπίτι. Και εμείς πάμε να βάλουμε χρήματα στο ταμείο σας, αφού παίζουμε φακέλους για 600 ευρώ έτσι πρωί-πρωί. Να γουστάρουμε λίγο, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. 2-11-7-0-7-9-31. Λέω μήπως πέσει αυτό το τηλέφωνο και πρέπει να χρειαστούμε άλλο. Οπότε τηλεφωνήστε, 600 ευρώ πρωινά, τάγκα τη κασεράτα, ωραίο τυρί Βαλμάς. Μπαμ, πάρτε το στο χέρι. Φέτα, μακάρι να βρίσκαμε και άλλη φέτα. Ψάχνετε, με ρωτάτε Γρηγόρη, πού θα βρούμε άλλη φέτα. Πού να βρείτε, ρε παιδιά. Πάρτε αυτή που βρίσκετε και μετά θα βρούμε και την υπόλοιπη. Πάρτε να δούμε τι θα γίνει. Μου γράφετε όλοι, Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε που μας γνώρισε στη φέτα Βαλμάς. Ακόμα δεν σας γνώρισα τίποτα. Τώρα σε λίγο θα σας γνωρίσω και άλλα πράγματα εκεί από Βαλμά, για να καταλάβετε γιατί η Βόρεια Ελλάδα ήταν και είναι κολλημένη με αυτό το τυρί τόσα χρόνια, 60 χρόνια. Λοιπόν, πάμε, για σήκωσε το λίγο, καλημέρα.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε, πώς σας λένε?
5: Δημήτρης από Αγρίνιο.
0: Έλα Δημήτρη, τι γίνεται?
5: Όλα καλά εσύ?
0: Τι έγινε στο Αγρίνιο, κάτι έγινε στο Αγρίνιο τώρα τελευταία, έγινε κάτι στο Αγρίνιο? Α, το έλεγε για τον δρόμο που πέρασε για το Αγρίνιο σήμερα, για το σαν σήμερα.
2: Όχι,
0: κάτι,
2: όχι. Για το Αγρίνιο, ναι. Σαν σήμερα το παρέδωσαν οι Τούρκοι το 1880.
0: Μάλιστα, κάτι τέτοιο. Ναι. Δημήτρη, τι κάνεις?
5: Όλα καλά, καλά, εσύ?
0: Ναι. Καλά, αγόρι μου, καλά. Είμαι εδώ. Πες μας κάτι καλό για την εκπομπή, λίγο να παίξουμε.
5: Τι για την εκπομπή, θα είναι καλύτερη εκπομπή.
0: Μπράβο, έτσι, μπράβο. Μα μέχρι να τα λέμε αυτά, να τα πείτε.
2: Τι τουρθε κήπε.
0: Μόνο για λεφτά παίρνετε. Λοιπόν, είμαστε και live, σε παρακαλώ να σας εικόνεστε. Είμαστε live, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, έχω σουβλάκι κεραυνό ούφο. Έχω αγελάδα, ροζ φάκελο, φάκελο με στόχο, με βούλες, με λουλούδια και μουστάκι. Βγάζεις άθροισμα 7 και παίρνεις 600 ευρώ πρωί-πρωί να τελειώνουμε, αδερφέ μου.
5: Μουστάκι, σουβλάκια.
0: Μουστάκι. Ρούχα.
1: Και... σουβλάκια.
0: Σουβλάκι.
5: Σουβλάκι και αγελάδα.
0: Και αγελάδα.
2: Πολύ αγρίνο ήταν αυτή η επιλογή.
5: Αυτό, ναι.
2: Μουστάκι, σουβλάκι, αγελάδα. Να γουστάρουμε πρωί-πρωί.
0: Είσαι αγρινιώτης. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει το μηδέν.
2: Πολύ καλό. Λέω, πετιέται.
0: Διότι είναι πολύ ωραίος συνδυασμός. Το μηδέν μπορεί να παίξει με πολλούς συνδυασμούς. Ανοίγω την αγελάδα και έχει το 5.
2: Να το 2 θέλουμε και φύγαμε.
0: Όλα αυτά.
2: Στον 7ο δωράνο, αδέρφια. Στο κόμπο το βράδυ που κάλει.
5: Έχουμε γάμο τον Ιούλιο. Παντρεύουμε.
1: Παντρεύεσαι με το καλό.
0: Μακάρι, μακάρι. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω πόσες πιθανότητες έχεις να είναι το 2. Μακάρι να είναι το 2 και μέσα στο φάκελο με το μουστάκι είναι ο αριθμός.
2: Όχι, να...
0: όχι ρε φίλε, το 7.
1: Μπορείς να το πας για λίγο πιο μετά το γάμο.
5: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Αν τον άλλαζες, ποιο θα έπαιρνες?
5: Θα έπαιρνα το ροζ.
0: Το ροζ, ε. Όχι, το ροζ είχε μέσα το 3.
5: Δεν είχε.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Πού ήταν,
0: ήτανε το λουλούδι.
5: Το λουλούδι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, Δημήτρη, να ζήσετε, να ζήσετε. Γεια σου, αγόρι μου, φιλιά πολλά.
6: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ.

0: αν είσαστε δειλοί ή δειλές, να το ξεστομίσετε. Αν χρωστάτε κάτι σε κάποιον, ενώ να του πείτε να σε αγαπώ, να του πείτε ότι χρωστάω πολλά σε σένα, πάρτε τώρα τηλέφωνο. Ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί. Πείτε του σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και α μην βρίσκω ποτέ. Σ' αγαπώ.
1: Μήπως ενοχλεί τέτοια ώρα.
0: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει
2: κανένα. Είναι λίγο νωρίς, Γρηγόρη.
0: Θυμάμαι, έπαιρνα τη συγχωρημένη τη μάνα μου, τη ετώ που τώρα θα βάλω τα κλάματα. Έπαιρνα τη μάνα μου, την έλεγα μαμά, σ' αγαπώ. Και τίποτα, λέω, μα θέλω να κλείσω. Τι ώρα. Πείτε αυτό του αγαπώ που υπάρχουν.
2: Παίρνει τηλέφωνο, Γιώργο.
3: Παίρνει τηλέφωνο. Παναγί. Καλημέρα.
0: Σ' αγαπώ.
2: Ποιο ήταν, ρε.
1: Ένα φίλο.
0: Φίλο σου ή αδερφό.
1: Όχι, φίλο.
0: Φίλο σου. Εντάξει. Θα πάρει πίσω.
2: Ποιον πήρε ρε Ζαβέ πρωί-πρωί.
0: Εντάξει, το κατάλαβα.
1: Ένα παρμπέρι.
0: Εντάξει.
2: Εγώ θα παίρνω τον Παναγί.
0: Ποιον θα παίρνει εσύ τον Παναγί, θα παίρνει τώρα.
1: Τον Παναγί.
2: Νόμιζα ότι ο Γιώργος θα παίρνει.
0: Πάρε κάποιον και πε του αγαπώ τώρα.
2: Τέτοια ώρα, είσαι καλά. Παιδιά, να σα πω κάτι. Εμένα η μαμά μου δεν με αφήνει πριν τι 9 να παίρνω κανέναν.
0: Ποιον να πάρω εγώ να πω. Ποιον θα παίρνω.
1: Ποιον
0: θα παίρνω. Περίμενε, όχι, γιατί θέλω να πάρω πολλούς, αλλά τώρα έχω πολλούς. Συγκεκριμένοι πέντε στο χέρι.
2: Πάρε τον Θάνο και τη Μάγδα που είναι στο αυτοκίνητο.
1: Αυτός δεν θέλει.
2: Τουλάχιστον αυτοί δεν θα τους ξυπνήσουμε.
0: Όχι, μα και να ξυπνήσεις είναι το ωραίο. Να ξυπνήσεις κάποιον.
1: Αυτό είναι το ωραίο.
0: Αυτό είναι το ωραίο. Μισό λεπτό λίγο.
1: Αυτό είναι το καλό.
0: Όχι, παίρνω κι εγώ. Περίμενα λίγο τώρα.
2: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα. Έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
1: Γιατί να πάρω τώρα, θα δείτε τι πάθουν όλοι.
0: Παίρνει 20.
4: Παίρνουν καλά, δεν είναι.
3: Bonjour.
0: Σ' αγαπώ.
3: Και αυτό. Εγώ σ' αγαπώ.
0: Φίλια, γεια.
2: Δεν σε χάλασε. Λίγο γι' αυτό.
0: Τι σημασία έχει.
1: Σε χάλασε.
0: Πήρε, σ' αγαπώ. Φαντάζει. Φαντάζει τώρα να
1: είναι. Και...
0: σε παίρνει πίσω και πες.
2: Περίμενε, περίμενε.
5: Μανώ.
3: Καλά, γόρι μου.
5: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις.
2: Τώρα μην με τρελαίνετε, ρε φίλε.
5: Σ' αγαπώ,
2: τώρα, κάτσε,
5: φιλιά.
2: Θα με βρεις τώρα εμένα. Κοίτα να δεις. Θα με βρεις.
0: Ποιον παίρνεις.
2: Πολύ πίσω να δουλεύει σήμερα.
0: Ρε, άμα το ξυπνήσεις καλύτερα είναι.
6: Καλημέρα, τι έγινε.
2: Αδερφή, σε αγαπώ.
6: Γιατί, τι έκανα.
0: Βλέπεις. Ρε Ειρήνη, τι να κάνεις.
2: Είσαι στο ραδιόφωνο, αδερφή.
6: Α, είμαι στο ραδιόφωνο.
0: Είπαμε να πάρουμε κάποιους ανθρώπους να τους πούμε σε αγαπώ έτσι στα ξαφνικά. Πρέπει να γίνει κάτι.
6: Και εγώ, όχι, όχι, απλά λέω.
2: Πες τη σωστή απάντηση, αδερφή.
6: Σφαίρα 102,3.
0: Πώς είναι να είσαι αδερφή. Δεν θέλουμε να πεις τέτοιο.
2: Είμαι αδερφή, σε αγαπώ κι εγώ.
0: Φιλάκια, Ειρήνη, καλή δουλειά. Λοιπόν, κάπως έτσι, ένα τέτοιο τηλέφωνο κάντε κι εσείς. Φιλάκια, κάντε ένα τηλέφωνο.
6: Να είσαι
0: υπέροχη. Γεια, Ειρήνη μου γλυκιά. Να σε καλά. Να σε καλά, Ειρήνη.
2: Πες και στο Γιώργο καλημέρα που έχει γυρίσει.
0: Σ' αγαπώ κι εγώ. Δείτε πόσο ένα τέτοιο. Γεια σου, Ειρηνάκη. Ένα τέτοιο απλό τηλέφωνο μπορεί να αλλάξει τη μέρα σας και τη μέρα του άλλου που αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό. Σάκης Αρναούτογλου.
7: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
8: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός στην Αττική παραμένει καλός με ηλιοφάνεια, αρκετή ζέστη κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία έργα το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο και η άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Στις παράκτιες περιοχές θα επικρατεί θαλάσσια άβρα γύρω στα 3 με 5 μποφόρ. Και η 5η 11 Ιουνίου αναμένεται να κυλήσει με ηλιοφάνεια, συννεφιές κυρίως προς τις βραδινές ώρες και κυρίως στα ορεινά. Χωρίς όμως κάποια φαινόμενα, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν εκκλειστηνημένοι και η θερμοκρασία κοντά στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στην Παρασκευή, φαίνεται ότι ο καιρός θα καταστεί άστατος το μεσημέρι και το απόγευμα στις πιο ορεινές κατά βάση περιοχές και στα βόρειο-δυτικά του νομού. Θα συννεφιάσει κατά τόπους και δεν αποκλείεται να βγάλει κάποιες διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Με τους ανέμους θα παραμένουν γενικά εκρηστενημένοι και η θαλάσσια άβρα θα επικρατεί στις παράκτιες περιοχές. Η θερμοκρασία την Παρασκευή, 12 του μηνός, σε μικρή περαιτέρω πτώση, μέγιστη στιγμή κοντά στους 30 με 31 βαθμούς, αλλά θα αυξηθεί λίγο η σχετική υγρασία σε όλη σχεδόν την Αττική. Το Σάββατο προβλέπεται επίσης κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά. Αυτή η συννεφιά θα δώσει παροδικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια και κυρίως στα πιο ορεινά τμήματα του νομού μέχρι και το μεσημεράκι, γιατί από το απόγευμα ο καιρός θα ανοίξει και πάλι στην Αττική, θα το γυρίσει σε βοριά, ο οποίος θα φτάσει και τα 5 με 6 πρόσκαιρα και τα 7 μπουφόρ, και η θερμοκρασία θα πέσει, δεν φαίνεται να ξεπερνά ο υδράγυρος κατά τη διάρκεια του Σαββάτου τους 27 μόλις με 28 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα και θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Από εβδομάδα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Σου πια αγκαλιά και να σε, έλα να θυμάσαι.
9: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι, ζήσε.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καλύτερο τραγούδι από το αυτόν Κύμα ή από τους Κύμα, δεν κάνω λάθος, νομίζω ένας πριν ένα από το Κύμα Αγάπη, έτσι μπορείτε να το βρείτε, γιατί είμαι σίγουρος ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Την προηγούμενη φορά που το βάλω.
1: 989.
2: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
3: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
2: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
2: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
4: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
4: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
4: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το διχαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και

0: έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
2: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222.
4: Splish Splash και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια. PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Α4 τα περιπολικό εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
8: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
7: Και τώρα ακμή.
8: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Oh, τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
17: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Δάρι.
23: Θέρνο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα.

0: 14 λεπτά μετά από τις 8, τι γίνεται, παιδιά, με τους δρόμους και με την κίνηση?
1: Καλώς ήρθατε στο Varanti Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Varanti.
1: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα.
5: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλημέρα, τι γίνεται?
5: Γεια, γεια, τι κάνεις? Πολύ χαρούμενος είμαι, πήρατε, σας ήρθαν οι πίτες, έστειλα κάτι πίτες. Καλό είναι?
3: Από σένα είναι, να ξέρω να μην φάω.
5: Από μένα, τα έχει φτιάξει παλά από το πρωί.
0: Πολύ καλό.
5: Από χθες το πρωί το φτιάξε, βέβαια, δεν είναι.
0: Τι χόρτα έβαλε μέσα?
5: Η χόρτα ότι βρήκε εκεί πέρα που βγάζουμε τα σκυλιά.
0: Ποια σκυλιά?
5: Έχουμε κάτι σκυλιά εκεί πέρα και κάτι φυτρώσανε, κάτι φουντώσανε. Μου λέει σπανάκι, τσουκρίδα, αγριόχορτο.
0: Λίγο αρχίζω και ηρεμώ.
5: Είναι από το διπλανό χωρά, αυτό έπιασε λίγο. Είναι του, είναι του Νίκου, είναι αυτό, είναι τέτοιο μέσα τώρα αυτός. Για 6 μήνες. Εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ ωραία, πες τη μαλάμα να ευχαριστούμε πολύ.
6: Ναι, κάνει καλό και στα τσιμήματα.
5: Κάνει καλό αυτό τα πάντα, διώχνει τα πάντα. Φάει, φάει και θα αρχίσει να βλέπει βράχου σε λίγο. Είναι ωραίο φυτεμένο σωράκι, σωράκι.
0: Πολύ νόστιμο, ναι, δεν με νοιάζει την βάρκα.
5: Ό,τι γενικά ρούφαγε και ζούμε στο στόμα, το βγάζαμε, το φυτεύαμε εμεί και τα λοιπά. Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ χαρούμενο. Φέτο θα έρθω κι εγώ μαζί σα στη Ρόδο, το περιμένω και
3: πολύ. Ναι,
5: πήρα να επιτέλου, πήρα το OK να πούμε ότι μείνα μαζί.
0: Παλάτι, οι άλλοι είναι χαρούμενοι, πιστεύεις που πάμε
5: Ρόδο? Είναι φουλ χαρούμενοι που θα έρθω κι εγώ. Δεν το ξέρανε σήμερα, το ανακοίνωσα, φαντάζομαι καμογελάνε
3: πολλά. Σε περιμένει ο Λιανός στην πισίνα του.
5: Ο Παναγής θα κατέβω πρώτος κιόλας, μου έβαλα πας δύο μέρες πιο νωρίς να διαλέξεις, μου λέει κιόλας, που θα μείνει τι οικόπεδο, που θα πάρω εγώ γωνιακό και τα λοιπά.
3: Σε έχουμε βάλει άκρη-άκρη, ναι.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου, χαμός γίνεται όπως και χθες. Πάρα πολύ κίνηση στην Αθήνα. Πάντου που να σε πω τώρα όλες τις οδικές αρτηρίες, όλες
0: οι οδικές
5: φλέβες. Ναι, είναι χαμός, είναι πλεισμένες όλες οι φλέβες. Έχει από Αχαρνές μέχρι Μαρούσι όλη την Αττική Οδό. Έχει εκεί πέρα στην έξοδο για να πας για περιφερειακά Ημιτού. Έχει στην Εθνική Οδό από πάνω μέχρι κάτω και από κάτω μέχρι πάνω. Έτσι μιλάμε τώρα λεπτομέρειες. Καταλαβαίνετε εσείς. Από το Ελληνικό και από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά πυγμένα τα πράγματα. Έτσι κατά τόπους και εκεί πέρα τώρα αρχίζει και σπάει κίνηση βάρη Σκοροπίου. Αυτά γενικά μείνετε σπίτι σήμερα. Κάντε πολλά του ζάχαρη. Κατάλαβα
3: πάλι.
0: Εντάξει, Βαλάντι, μου έβαλα μια τελευταία ερώτηση. Για ποιο λόγο σταματήσατε στα φανάρια να πουλάτε πράγματα? Πού είναι εκείνα τα ωραία τα αναμυστηράκια? Πού είναι οι ρακέτες για τα κουνούπια? Πού είναι αυτά, πού πήγανε? Γιατί σταμάτησαν να πουλάνε πράγματα στα φανάρια?
5: Ανέβηκε πάρα πολύ το πετρέλαιο τώρα με τα στενά του ορμού και τα λοιπά. Όλα αυτά επηρεάζουν να πούμε την παγκόσμια κυκλοφορία παράνομων προϊόντων. Έτσι τα κοντέινερ δεν είναι αυτό, είδε τι έγινε και με το άλλο εκεί πέρα με το LNG να πούμε που βγήκε βρώμησε όλη η παραλία. Δεν ήταν δικιά μας ευθύνη, αλλά γενικά πολύ, έχει γίνει πολύ επικίνδυνο το άθλημα.
0: Δεν φτιάξει με δικιά σου ρακέτα για κουνούπια, ρε φίλε?
5: Τι να, έφτιαξα ρακέτα, δεν είναι, έπαθα 4 άτομα ηλεκτροπληξία. Ακόμα έτσι με το χέρι αγγυλωμένο το δεξί είναι. Έτσι. Γίνονται πολλά πειράματα αυτή τη στιγμή στα δικά μας τα εργαστήρια στο Ζεφύρι για καινούργια προϊόντα πιο έξυπνα, πιο προχωρημένα. Να χτυπήσουμε τους Κινέζους γιατί έχουν γεμίσει την αγορά.
0: Made
5: in Λιώσα, ναι.
0: Made in Λιώσα. Made in Λιώσα. Made in Λιώσα.
5: LA, ναι. Λιώσα Αττικής.
0: Λιώσα Αττικής.
5: LA θα γράφει μόνο πάνω.
0: LA, LA.
5: Λιώσα Αττικής.
0: Λιώσα Αττικής.
3: Τρομερή παραγωγή.
5: Ακριβώς.
0: Μπράβο, ρε Βαλάντι.
5: Τώρα είμαστε στο στάδιο των πειραμάτων.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
5: 25 τραυματίες και 12 να πούμε γνώμενοι.
7: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πάμε, θα πούμε μια καλημέρα και στο Περάρε, παιδιά. Εντάξει, ξεκίνησε η περίοδος που τα δίνουμε όλα στο παγωτό. Βεβαίως, μιλάμε για χειροποίητο, φανταστικό παγωτό. Είναι το Περά που έχει και αυτά τα γλυκά, τα παιδιά, τα φοβερά. Αυτό που γίνεται με τα φρούτα, που γίνεται ο πανικός. Και άμα δεν τα έχετε φάει, παρακαλώ, περάστε να τα φάτε. Περάστε να πιείτε και τον καφέ σας τον πρωινό με το τεράστιο πάρκινγκ που δεν θα σας ενοχλήσει κανείς. Φάτε και όλα στα πολύ ωραία πρωινά που κάνει. Και εσάς που τρώτε και που κάνετε και δίαιτα και τέτοια που έχει αυτά τα κουπάκια μέσα, αυτά τα μπλε, τα έτσι, με τα μέσα, με τα φρούτα, με τα. Πώς τα λένε, Ρενάνση, όλα αυτά τα πράγματα που βάζετε μέσα, βρώμη, αυτά. Έχει 500 πράγματα να δοκιμάσει ό,τι
1: για
0: θέλεις.
1: Για το γιαούρι, τι λες τώρα.
0: Για τα γιαούρτια, για τα έτσι, που κάνει όλα
1: έχει,
0: αυτά με φρούτα.
1: Γκρανιόλα, έχετε τα πάντα. Ό,τι και να φάτε, βασικά και τα σάντουιτς με
0: ρεύμα. Ειλικρινά, δείτε λίγο την ποιότητά του και θα καταλάβετε για ποιο μιλάω για το Περά. Δείτε και πάρτε με τηλέφωνο, ειλικρινά. Μην ξεχνάτε επίση ότι έχουμε και τα weekend special γλυκά που φτιάχνονται μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Όπως το Σεντ Ονορέ. Που είναι φανταστικό. Λοιπόν, Ελευθερίου Βενζίου 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Το Περά κατάφερε και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση των ζαχαροπλαστείων στο όνομά της. Δεν το λέμε εμείς, το λέμε οι πιο σκληροί κριτές που ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να βρούνε κάτι, όπως μου είπαν αρνητικό, αλλά Γρηγόρη δεν βρήκαμε. Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι,
0: παρακαλώ. 6936-10-10-22, ονοματεπώνυμο και ο Περά για την τούρτα τη σημερινή.
2: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Και να σου πω λοιπόν ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Για πάμε για τα ζώδια της ημέρας. Παρέα σήμερα με τη Ρία Ελληνίδου.
0: Το Ριάκι.
1: Το Ριάκι, γιατί το είχαμε χθες στο The Tonight το Ριάκι και θα το τιμήσω και σήμερα. Why not? Καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο και πας στη δουλειά.
0: Άντε.
1: Σε σένα που γυρίζεις σπίτι σου.
0: Άντε.
1: Σε σένα που είσαι μακριά.
4: Σε μένα.
1: Σε σένα. Στην Αναστασία.
5: Εμένα δεν, εμένα.
6: Αυτό που νιώθω μέσα μου.
4: Έλα.
1: Τι νιώθεις.
6: Σε σβήνει στο δηλώνω.
4: Αμάνα, αμάνα.
1: Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok Νάνση Αντωνίου.
4: Ναι.
1: Εκεί θα μπείτε, θα μας δείτε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Έκανα.

0: δακρυούς, παιδιά. Χρησιμοποιήστε την εξυπνάδα σας και θα φτάσετε τόσο ψηλά που ούτε εσείς δεν θα το πιστεύετε. Από κάποιες μικρές λεπτομέρειες θα αντιληφθείτε ότι η ζωή σας έχει γίνει πιο ποιοτική και αυτό θα τονώσει το ηθικό σας και θα σας κάνει να νιώσετε πολύ καλύτερα.
1: Και όλες τις διέγραψα.
0: Τις διέγραψε όλες, Γιώργο.
2: Πες μου.
3: Αλήθεια.

σταυράκια, χτίστε μια καινούργια συναισθηματική σχέση που θα προχωράει αργά αλλά με σταθερά βήματα. Θα προβληματιστείτε με τον οικονομικό σας τομέα, καθώς τα έξοδα θα συναγωνίζονται τα έσοδα και θα εξαρτηθεί από εσάς σε τι κατάσταση θα βρεθείτε τελικά. Το νου σας με τα οικονομικά. Balance.

Μανάκι. Κάτι ξέρει. Και περνάω λοιπόν στα διδυμάκια και να πω χρόνια πολλά σε όσο έχουν γενέθλια σήμερα να τα εκατοστήσετε. Βάλτε τη λογική να κυριαρχεί σε κάθε σας κίνηση, αλλά μην αγνοήσετε τελείως αυτά που σας υπαγορεύει η καρδιά σας. Ενισχύστε κι άλλο το πάθος και τον ερωτισμό σας, αλλά μην υπερβείτε τα όρια, γιατί μπορεί να τα καταστρέψετε όλα όσα έχετε χτίσει. Και δεν θέλουμε τέτοια πράγματα.

0: φτάσω,
1: μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
6: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
9: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
15: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
18: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
17: Φαίνεται.
18: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
17: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
18: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
17: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
18: Η φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
0: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
19: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
0: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
19: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
0: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
19: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
0: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
19: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
20: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
21: Σφαίρα 102,2. Για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
22: Καλημέρα στο Θάνο, στο Βαγγέλη, στην Ειρήνη και στον Νίκο τον Καλούδη, γιατί μπαίνω στο ζώδιο του εγώ καιρού.
23: Ναι, παίρνεις.
22: Όσο και αν κάποιες φορές σας φαίνονται δύσκολα τα πράγματα, μην απογοητεύεστε, Καλουδάκο μου. Κινηθείτε προσεκτικά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και μην πείτε λόγια που δεν πιστεύετε, μόνο και μόνο για να απαντήσετε σε κάτι που σας έχει ενοχλήσει. Άσχημο αυτό. Όταν μας τρώει το αριστερό, παίρνουμε λεφτά.
24: Κάτσε να σκεφτώ. Θα πάρω τηλέφωνο το ράφτη μου, περίμενε.

νέο στους υδροχώους. Το πλανητικό σκηνικό θα είναι σύμμαχός σας στις προσπάθειες που κάνετε να πετύχετε. Οι ευκαιρίες θα εμφανίζονται όταν δεν το περιμένετε και μπορείτε να ξεπεράσετε χωρίς ιδιαίτερο κόπο ακόμα και αυτά που θα σας φανούν δύσκολα. Καλημέρα στο Γερολιμένα, στη Μάνη. Γεια σου, Αγγελική.

κλείνω με τα ψαράκια. Αν είστε μόνοι αυτό τον καιρό, πείτε ναι σε καινούριες γνωριμίες και φλερτ, αφήνοντας στην άκρη τους φόβους και το άγχος σας. Εκπέμπεται δυναμισμό και θετική ενέργεια, οπότε θα είναι πολύ δύσκολο στους άλλους να αντισταθούν στην αυξημένη γοητεία σας. Ας στείλω και ένα γλυκοφιλί στη Ράνια Κωστάκη, το αγαπημένο μου ψαράκι.

0: Διονύση. Γεια σου, Έμιλη.
1: Στο Σωτηράκι, καλημέρα, Χριστίνα μου.
0: Γεια σου, Αντιγόνη.
2: Εξηγήστε μου εσείς
0: που είναι ο Verstappen, ο Αίο.
3: Στο Βουκουρέστι, φίλη μας, την κάκωση Μηνίσχου.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Πάμε σε break, σύντομα έρχομαστε κοντά σας.
4: Πάμε σε break και πάμαστε.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Σφαίρα 102-2.
8: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
14: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Ιδέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
19: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατεβάστε το τώρα. Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
21: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
22: Scandinavian Sleeping and Living.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
24: Το Σφαίρα Password είναι 2-0-1-2.

0: Μπαγκράγκα θα μας φέρει τη Eurovision εδώ δίπλα. Με το αυτοκίνητο θα πάμε.
1: Θα πάμε.
0: Είναι η πρώτη φορά, Γιώργο, που θα πάω.
1: Πάμε και μια Σκόπια πιο πριν.
0: Όχι, όχι, Σκόπια, Σκόπια, τι δουλειά έχουμε. Πάμε στη Βουλγαρία. Πάμε εκεί πέρα πάνω στα παιδιά.
1: Λίγο φλαμίγκο.
0: Θα φύγουμε, θα πάμε Θεσσαλονίκη να κάνουμε 5 μέρες και μετά θα φύγουμε.
1: Ο Παναγής θα έρθει με αλουμινό χαρτό στο κεφάλι. Αυτό
2: δεν εννοείται.
0: Θέλω τόσο πολύ, παιδιά, πιστεύω ότι σε αυτό που σκεφτόμαστε εμείς το σκέφτονται καμιά 100.000 Έλληνες. Αλλά θέλω να το κάνουμε, ρε φίλε. Θέλω να πω στη βραδιά τη Eurovision.
1: Και κάνουμε και ψώνια σε σούπερ μάρκετ ευκαιρίες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και βάζουμε και
1: βενζίνη. Μια βενζίνη φεύγοντα.
0: Δίλημα ζωή, παρακαλώ. Δίλημα ζωή. Λοιπόν, αυτό το δίλημα, παιδιά, που θα σας διαβάσω τώρα έρχεται από την Μαρία. Και η Μαρία γράφει ένα μήνυμα και λέει: παιδιά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και δεν το λέω τυπικά. Έχω ψάξει συνεχώς. Ή ακούω μπούρδες, αηδίες και προσβλητικά πράγματα. Ή ακούω μου πράγματα που σας έχουν κλέψει γιατί σας ακούω από τη δεύτερη χρονιά. Εδώ και 13 χρόνια στα 14. Δυστυχώς, κάποιοι έχουν κάνει και πρωτιές με γελιότητες και με αστεία που είναι του δημοτικού. Απορώ πόσο κόσμος τους ακούει. Μαρία μου, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Μας.
0: Δεν ξέρω γιατί τέτοια αυτή.
1: Πώς τους βγήκε.
0: Λοιπόν, η Μαρία, τώρα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι. Γιατί γελάς.
3: Όχι, πώς τους βγήκε.
1: Πώς τους βγήκε, ναι, ψυχούλα τους βγήκε αυτό μέσα. Ρε Μαρία, είπαμε, ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δικαίωμα του καθενός είναι να γράψει ό,τι θέλει. Εντάξει, πώς λέμε και τα καλά, λέμε και τα κακά, λέμε και τα πάντα. Λοιπόν, η Μαρία έχει συμβεί κάτι, είναι 30 χρονών. Έχει σχέση εδώ και 3 χρόνια με έναν τριαντάρι. Δεν μας λέει το όνομα.
1: Συνομήλικο.
0: Παιδιά, ξέρω, λέει, ότι θα με κατηγορήσετε. Ξέρω ότι θα με βρίσετε. Ξέρω ότι θα πείτε ό,τι αρνητικό υπάρχει.
1: Μας ξέρεις καλά.
0: Αλλά εγώ όμως θα σας το πω. Είμαι 3 χρόνια εδώ με τον 30χρονο και συνομήλικο φίλο μου. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο μπαμπάς του.
1: Δεν τρέπεσαι! Εμάς βρήκες!
0: Και το ζήτημα είναι.
2: Τι ήταν αυτό που είπες, βρε Γρηγόρη, τώρα.
0: Το ζήτημα είναι ότι αρέσω και εγώ στον πατέρα του.
1: Οπα.
0: Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Το ζήτημα είναι ότι αντιλαμβάνομαι μέσα στο.
1: Και καλό θα είναι να μην κάνετε. Ναι. Γιατί μπορεί να κάνετε παιδί ακριβώς. Και να τα φτιάξει μαζί.
2: Μωρή Αναστασία!
0: Περίμενε λίγο. Ο μπαμπάς του είναι.
3: Διαφωνώ.
0: Ο μπαμπάς του είναι ακριβώς.
3: Να φεθεί.
0: Ο μπαμπάς του είναι ακριβώς 49 ετών. Έχουν 19 χρόνια.
1: Τον έκανε μικρό.
0: Έχουν 19 χρόνια διαφορά. Ειλικρινά, πολλές φορές μπορώ να πω ότι ο μπαμπάς του μοιάζει πιο νέος από τη σχέση μου. Οπότε έχω ένα
2: το
0: τρελό πρόβλημα.
2: Το πρόβλημα είναι η εμφάνιση, είναι ο μπαμπάς του.
1: Το
2: πρόβλημα.
1: Παραμελήσει ο γιος τον εαυτό του.
0: Το θέμα είναι λοιπόν ότι δεν μπορώ να πω ψέματα.
2: Έχει καραφλιάσει ο γιος
0: του. Δεν του το έχω πει. Δεν μας λέει καθόλου στοιχεία, ούτε ονόματα ούτε τίποτα. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι είμαι τρελά.
2: Φλερτάρουνε μεταξύ τους.
0: Αυτό το.
2: Υπονοείται
0: πάντα κάτι στην ατμόσφαιρα. Προσπαθεί και εκείνος να το αποφύγει. Προσπαθώ και εγώ να το αποφύγω. Αλλά
2: αποφεύγονται.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω. Πείτε ό,τι θέλετε. Βρείτε, αν υπάρχει κάποιος που να το έχει ζήσει και έχει μία συμβουλή.
2: Έχει γίνει ολόκληρη σειρά στο ΜΕΚ. Μεγάλη επιτυχία.
0: Να ξέρετε τη σειρά. Αν κάποιος το έχει
1: ζήσει, ξέρουν, ναι.
0: Αν κάποια λέει, κάποιος το έχει ζήσει εκεί πέρα έξω από τους ακροατές μας.
2: Μόνο αυτός να πάρει τηλέφωνο.
0: Λέει κυριολεκτικά το μας, γιατί νιώθει ότι είναι φανατική ακροάτρια και θεωρεί ότι είναι και αυτή η μέρος της εκπομπής.
2: Α, τους ακροατές μας αποτελεί.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου δώσει μία συμβουλή. Αλλά από ρεαλιστική. Αυτό το ότι δεν είναι σωστό το ξέρω.
1: Εντάξει αυτό.
0: Το ξέρω, δεν χρειάζεται εμείς. Να μου πείτε τίποτα άλλο, το ξέρω. Λοιπόν, σας ακούω. Γιώργο.
1: Κοίταξε, δεν θα μείνω στο επιφανειακό, αφού το θέλει και η φίλη μας.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι είναι λάθος. Το θέμα είναι να το ψάξεις μέσα σου. Όχι πριν το ψάξει ο πατέρας του. Δηλαδή, εσύ τώρα τι έχεις, dad issues λένε τώρα. Dad issues. Κάποιο
0: θέμα.
1: Δεν
0: μπορούσε να συμβεί, Γιώργο μου, σε αυτό τώρα 19 χρόνια διαφορά. Δεν είναι.
1: Έχεις
2: τώρα,
1: εσύ
2: μένεις τη διαφορά, ή τι είναι ο πατέρας του φίλου.
0: Ότι είναι ο πατέρας του, ρε παιδί.
2: Είναι 3 χρόνια σχέση με τον άλλο.
0: 3 χρόνια και είναι και πολύ ρε.
1: Είναι σορευτικά τα λάθη. Κατάλαβες. Ναι. Ξεκίνησε από τον πατέρα, ο οποίος 19 χρόνων πήγε και τεκνοποίησε. Δεν περίμενε λιγάκι, ήταν βιαστικός. Εντάξει, παλιά συμβαίνει. Ναι. Τι παλιά τώρα, αυτό είναι τώρα της εποχής μας είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήγε και έκανε παιδί στα 19.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, από εκεί ξεκινάει το σφάλμα. Δεν είναι όλη ευθύνη δικιά σου, φίλη, θέλω να πω.
2: Α,
1: κατάλαβες.
2: Ξεκίνησε από τον
1: άλλο.
2: Που τεκνοποίησε νωρίς.
1: Αλλά τώρα εσύ, τι σου μπαίνουν σκέψεις, δηλαδή είσαι με το γιο και βλέπεις τον πατέρα και αναστατώνεσαι, ανάβεις. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
0: Ότι ρε παιδί μου, υπάρχει στην ατμόσφαιρα υπάρχει κάτι πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό.
1: Φαντάζομαι και αυτοί οι πατέρες και γιος πρέπει να είναι, επειδή είναι κοντά σε ηλικία, σαν φίλοι πρέπει να είναι.
0: Εδώ πιστεύω θα χρειαστούμε πιο πολύ τηλέφωνα, παρακαλώ. Αν το έχει κάποιο ζήσει.
2: Εγώ γενικά δεν θα ήθελα αυτό να γίνει.
0: Για λίγο, ρε Νίκο, άνοιξε λίγο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Good morning.
3: Καλλιόπη μου, φιλάκια!
0: Καλλιόπη μου, καλή μέρα,
1: Γράφη.
0: Φιλάκια πολλά. Καλλιόπη, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. 2-11-7-0-7-9-31. Τι, αν πιστεύετε ότι μπορεί να σας έχει συμβεί, αν το έχετε μάθει ή οτιδήποτε άλλο, να πάμε λίγο στο τηλέφωνο παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31. Τι να κάνεις στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το κάνεις, Ρενίκο. Πάτα το φίλε Νίκο το κουμπί, ρε φίλε. Και εγώ λέω για ποιο λόγο δεν λειτουργεί. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Περίμενε.
0: Α, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα. Περίμενε, λέω.
0: Μα τι έγινε,
3: κόλλησε το τηλέφωνο. Πάρε το άλλο τηλέφωνο.
0: Δώσ' το, δώσ' το. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Μήπως ακούτε το δίλημα.
4: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Έχετε κάτι να πείτε στη Μαρία.
4: Ναι, κοιτάξτε, εγώ απλά θεωρώ ότι ακόμα και να κάνει κάποια σχέση με τον πατέρα.
0: Ναι.
1: Εσείς το πήγατε καν να πάτε να κάνουμε κάτι.
4: Ναι, οτιδήποτε, ναι, να γίνει με τον πατέρα. Κάποια στιγμή ο πατέρας με το γιο θα χαλάσει σχέσεις τους.
0: Αυτό καλά, δεν το συζητάω. Όχι απλά θα χαλάσει σχέση του. Πιστεύω ότι δεν του ξαναμιλήσει και ποτέ ο γιος του πατέρα. Έτσι είναι.
4: Γιώργο, μην το λες. Γιατί θα καθεστεί και μεταξύ του και θα χαλάσει.
1: Εγώ πιστεύω επειδή είναι πολύ κοντά σε ηλικία μπορεί να το πάρουν και ξέρει. Τύπου ότι εντάξει.
2: Καλά, είναι τρία χρόνια.
0: Αποκλείεται. Ο άλλος είναι ερωτευμένο ούτε μία στο εκατομμύριο.
2: Παιδιά, εγώ δεν νομίζω ότι ο πατέρας θα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τι εννοεί.
1: Ο πατέρας δεν θα μπαίνει, λες.
2: Όχι.
0: Να κάνει κάτι τέτοιο. Αν το έκανε, γιατί δεν άντεχε κι αυτό.
1: Αυτό λέει φλερτάρι κι αυτό.
2: Ο πατέρας είναι.
5: Σφαίρα. 989.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
2: Ακούω σφαίρα!
3: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο.

0: μαρούλα μητερή. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πι και φι.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή,
0: στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
9: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
11: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στο Σφαίρα 989.
12: Ακούστε. Αλλά πρέπει να το κόψει. Δεν πάει. Εκτός και αν τα κάνει πουτάνα.

0: Καλέ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, το μια λέξη δεν έγινε τίποτα. Όχι, όχι, πες ότι άμα μπορεί να... Περιμένετε λίγο, γιατί είμαστε όλο... Εκτός αν τα κάνει πουτανέσκα, πες το έτσι, ναι.
2: Λοιπόν, τα κάνει πουτανέσκα και χωρίσει με τον γιο, κάνουμε
1: και γίνει χαμός. Αυτό είναι μετά κάτι άλλο.
2: Χωρίς να το μάθει ποτέ ο γιος, βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι η ιστορία μας λέει πως καλό τέλος δεν έχουν αυτές τις ιστορίες. Δυστυχώς.
2: Όχι, δεν έχουν.
1: Και καλό
2: τέλος να έχει μεταξύ την μπαμπά και της κοπέλας, δηλαδή να...
1: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα, όλα, να σου πω κάτι.
2: Και να μην είναι απλά μία τσεπέτα.
1: Αν το κάνει.
2: Γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Τώρα, να το πούμε λίγο σοβαρά, βέβαια, μιλάμε θεωρητικά. Αν το κάνει η μαμά σου σε σένα, στον άνθρωπό σου, ή αν το έκανε εμένα ο πατέρας μου σε μια κοπέλα, θα ξαναμιλούσα εγώ ποτέ? Δεν θα το ξαναμιλούσα ποτέ στη ζωή μου, και μόνο που σαν μεγαλύτερο, αντί να δείξει σύνεση και σαν να δώσει
3: την
1: εγκράτεια, έκανε κάτι που εγώ δεν το συγχωρούσα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ.
2: Και κάποια στιγμή να περάσουν τα χρόνια και να το συγχωρέσει και να μιλήσει στον μπαμπά σου, στη μαμά σου, κάποια στιγμή, θα υπάρχει το τραύμα μέσα. Δηλαδή δεν θα μπορεί να ξεπεραστεί.
1: Δεν θα ήθελα να μιλήσω τίποτα. Δεν θα του ξαναμιλούσα ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι, σαν πιο μεγάλο, έπρεπε αυτό να καταλάβει και να ρυθμίσει την κατάσταση.
2: Δύσκολα, αλλά ξέρει, εδώ δεν θα έχει να κάνει με την ηλικία. Έχει να κάνει με το όταν σε κυριεύει το πάθος.
1: Και σε αυτό έχει δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι για τον. Σε αυτό, Όλγα, έχει δίκιο. Γιατί πολλέ φορέ λέμε απ' έξω, αλλά άμα δεν το νιώσει. Έξω από το χώρο πολλά τραγούδια λες. Απλά λες εκεί πέρα ότι βάζεις προτεραιότητα την οικογένεια, το παιδί σου που είναι πάνω απ' όλα πάντα.
2: Και πάλι σε κάποιες περιπτώσεις, όταν είσαι και πολλά χρόνια παντρεμένη και ξαφνικά χτυπάει η καρδούλα σου, πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ατέλειωτα σενάρια κινηματογραφικά και τηλεοπτικά γράφτηκαν για αυτές τις ιστορίες.
2: Όχι, και πραγματικά γεγονότα.
1: Επειδή η Μαρία μας ακούει, πες μας την τελευταία σου πρόταση.
2: Το οποίο είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω.
3: Είναι πολύ δύσκολο για μένα αυτό.
1: Σταμάτα, μωρέ, και σε ακούει και μέσα μας.
2: Λοιπόν, αφού είναι πολύ δύσκολο, μαράκι μου, ή θα πας έναν ειδικό να το παλέψεις και απλά να αποφεύγεις τις επαφές με τον μπαμπά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Όλγα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Φιλιά.
2: Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Φιλάκια.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
10: Happy Mastercard Day.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
0: το κέντρο, το άλσος, η Αίγινα, το αγκίστρι, ο πόρος, η ύδρα, οι σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
11: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
12: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
16: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
17: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
18: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
19: Online.
18: Ναι.
19: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
18: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
19: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
18: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
20: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
23: Plus. Plus, plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
24: Plus, plus, plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
26: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε.
27: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ ωραίο beat the bomb για 500 ευρώ, αν θα φτάσει μέχρι εκεί σήμερα, οπότε έχετε το νου σας. Le Courtier, παιδιά, μην ξεχνάτε τι ακριβώς συμβαίνει με το χώρο του real estate εδώ και 18 χρόνια από το 2008. Σε ό,τι χρειάζεστε με ακίνητα προσπόληση και μίσθωση σε όλη την Ελλάδα, διαχειρίζεται ένα ευρύχαρτο φυλάκιο και περιλαμβάνει οικιστικά, επαγγελματικά, επενδυτικά ακίνητα αλλά και ξενοδοχεία. Έχουμε το μεγάλο δώρο που είναι ένα τριήμερο για δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort, που είναι προσφορά του Le Courtier, που η κλήρωση θα γίνει 19 Ιουνίου Παρασκευή. Πάντως, ό,τι έχετε να ξέρετε, αν για αγορά, για πώληση, για ενοικίαση, για ξενοδοχεία, για δωμάτια, για σπίτια, για τα πάντα, δείτε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με το Le Courtier. Έτσι ακριβώς διαβάζετε και μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Και η ομάδα του Le Courtier έχει πλήρη υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία μιας αγοροπολισίας. Δικηγόρους, λογιστές, συμβουλογράφους, τα πάντα είναι πανέτοιμοι. 6936-10-10-22, γράψτε Le Courtier ονοματεπώνυμο για την κλήρωση.
1: Κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με Beat the Bomb, για να δούμε τι θα γίνει με το φίλο μου τον Νίκο. 2-11-7-0-0-7-9-31. Δίνουμε λεφτά, παιδιά, συνέχεια.
2: Σήμα.
0: Κίκι.
3: Εκείνο είναι.
2: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Άνοιξε το τηλέφωνο, φίλε Νίκο.
5: Έσκασε.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα.
6: Bonjour.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε, το όνομά σας.
2: Δημήτρης.
0: Έλα, Δημήτρη, μα πού τηλεφωνείς?
2: Από Νέα Φιλαδέλφια.
0: Πάρα πολύ. Πες καμιά καλή κουβέντα για την εκπομπή.
2: Είστε η καλύτερη, είναι, παιδιά, την άπομαι εδώ και
0: χρόνια.
6: Τι ωραία που τα λες και αυθόρμητα.
0: Μα συγκινήσεις, φίλε, μα συγκινήσεις. Έχεις καναπέξει?
2: Όχι, ποτέ.
0: Ποτέ. Λοιπόν, ξέρεις, χτυπάει ένα ρολόι, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Πριν σκάσει η βόμβα πρέπει να σταματήσεις να πεις stop και να πάρεις ό,τι λεφτά είναι μέχρι εκείνη την ώρα. Αν σκάσει η βόμβα δεν παίρνεις τίποτα.
2: Άλλο, παιδιά.
0: Το έχεις ακούσει το παιχνίδι?
2: Βεβαίως.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή, beat the bomb, παίζουμε!
6: Μ' αρέσει το κοσμικό.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 1 ευρώ. 2. 3. 30. 35 ευρώ. 36. 37. 50.
2: Stop, παιδιά.
7: 52.
0: Stop, stop. Stop στα 52. Πόσο είπες, Νίκο, 52. 52. Δημήτρη, γιατί το φοβήθηκες?
2: Εντάξει. Δεν ξέρω, καλά είναι και τα 50 καλά.
0: Εντάξει,
2: είναι.
0: Αν είναι καλά, τι καλά είναι, πολύ καλά είναι. Μεροκάματο, 30 ευρώ μεροκάματο παίρνουν τα παιδιά, 8 ώρες να πούμε. Εννοείται. Για να δούμε πού θα φτάνε.
7: 55. 60. 70. 80 ευρώ. 90. 95. 96 ευρώ. 98. 99.
0: Εντάξει, ένα 50 ευρώ ακόμα περίπου έκανε. Ένα 50 ευρώ ακόμα. Δεν πειράζει, Δημήτρη μου, εύχομαι να μιλάς με την Άνση λίγο για να μπουν τα χρήματα ως την τράπεζα. Εύχομαι να τα επενδύσεις με τον καλύτερο τρόπο.
2: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Και βέβαια ετοιμαζόμαστε κιόλα. Λες, Νίκο, δεν μου έχεις δώσει τα τραγούδια, ρε φίλε, από το Σφαίρα Voice, δεν ρε φίλε. Πρέπει να κάτσουμε. Όχι, δεν έχουμε άλλα, αλλά πρέπει να κάτσουμε λίγο να τα δούμε, εντάξει. Εννοείται, πρέπει να καθίσουμε λίγο να τα δούμε. Καλά, θα τα δούμε και στη Ρόδο, βέβαια. Να κάτσουμε λίγο με σοβαρότητα, να τα ακούσουμε. Κάνουμε λίγο δουλειά. Τι έχει γίνει.
1: Τι
0: ψήφου τι έχει,
1: όλα τα έχω βγάλει, θα
0: σα
1: τα φέρω αύριο με το καλό.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα, παιδιά, και σε Seneca Medical Group, έτσι, που συνεχίζει να εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει ότι όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς, με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα και φυσικά με μόνιμα αποτελέσματα. Τα έζησα από κοντά, μπορείτε να τα ζήσετε κι εσείς. Έζησα πώς ακριβώς γίνεται μια μεταμόσχευση μαλλιών στο φίλο μου τον Θοδωρή. Μπορείτε να το δείτε κι εσείς, να δείτε στο Tonight ή στο Road Show. Μαζί μας είναι συνέχεια, να δείτε τα μαλλιά του μπροστά και θα καταλάβετε τι δουλειά έγινε. Πάμε και τα βιντεάκια στο Instagram. Σάββατο 13 Ιουνίου, πότε είναι το Σάββατο. Α, τώρα! Αυτό το Σάββατο. Να. Η Seneca διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, να δείτε live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Για εσείς που έχετε στο μυαλό σας και φοβάστε ή που κάνετε ή που ράνετε.
2: Και πήγε και ένας φίλος μου. Αλήθεια. Και έκανε.
0: Ναι, μπράβο.
2: Μου στείλε και φωτογραφία.
0: Για τώρα, κάντε, δηλώστε το με το μέσο.
2: Άλλος το Δωρής.
0: Άλλος το Δωρής. Ναι, το ξέρω.
2: Όχι δικό.
0: Ναι, παιδί μου, το δικό μου. Τι να κάνει, αυτό τα έβαλε αυτός. Λοιπόν, θα μιλήσετε με συμβούλους, με γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία, θα γνωρίσετε από κοντά με απόλυτη διαφάνεια την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Seneca. SenecaMD.com, μία λέξη το MD. SenecaMD. .com, δηλώστε συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία να δείτε να σας φύγουν οι φόβοι. Γιατί εγώ έπαθα σοκ. Ο Θοδωρής έβλεπε ταινία την ώρα που του κάνανε τη μεταμόσχευση. Σταματήσαμε και έφαγε. Αυτό ήταν το πιο ωραίο σημείο. Ναι. Μετά ξαναξάπλωσε.
2: Για διακοπές τον πήγε.
0: Πώς?
2: Για διακοπές.
0: Τι να κάνω, αφού έτσι ήταν εκεί. Αυτό. Λοιπόν, αυτά με τη Seneca.
3: Λοιπόν, έχουμε και το δωράκι, παιδιά. Το κλασικό καλοκαιρινό δωράκι, δωράρα, το Luxury Sun Care Pack από την Ιντερνετ. Κάθε Παρασκευή το κληρώνουμε. Έτσι, κάθε Παρασκευή το κληρώνουμε. Για να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση αυτή, στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber στο 6936101022. Γράφετε τη λέξη Ιντερνετ και το όνομα και την Παρασκευή θα κληρώσουμε.
2: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, παιδιά, γιατί σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Περισσότερα για να βρεις λύσεις στο Vodafone.gr κάθετος business.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε 500 ευρώ στους φακέλους. 500 ευρώ, παρακαλώ, ναι, τώρα σηκώ κατευθείαν. Άνοιξε κάμερα, να σε παρακαλώ, στα δευτερόλεπτα.
2: Καλούδι, δεν την έχω.
1: Κάμερα σε μένα.
4: Πούντο, το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Πάμε, κάμερα σε μένα. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε, κυρία μου?
6: Άντε πάλι, εχθές το πρωί έπαιξα φάκελα πάλι.
1: Κοίτα,
0: άντε πάλι.
6: Καλημέρα.
0: Τι παίξαμε? Και κέρδισε?
1: Όχι.
6: Όχι, τίποτα δεν έχω κερδίσει, Γρηγόρη, τίποτα.
0: Πώς σε λένε?
6: Βασιλική από Εγάλεο.
0: Έλα ρε Βασιλική μου, δεν έχεις κερδίσει ποτέ τίποτα?
6: Τίποτα, μωρέ, ούτε μια τρίχα.
0: Θα σου δώσω μια τρίχα.
3: Μια τρίχα σίγουρα την έχεις κερδίσει από εμάς.
2: Δεν λέτε τέτοια στη Βασιλική.
0: Λοιπόν, Βασιλική, άκου τώρα. Ροζ με βούλες με μουστάκι. Με λουλούδια μαγελάδα, με σουβλάκι, με στόχο, με ούφο και με καραβνό. Διάλεξε τρεις.
6: Είχα φτιάξει μια ωραία ιστορία, για να δούμε τώρα. Θα πω το ούφο.
0: Το ούφο.
6: Που έχουμε πολλά. Σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι.
6: Και θα πάρω και το ροζ, παρόλο που δεν είμαι για ροζ, που είπε χθες ο Παναγής.
0: Μάλιστα, για να δούμε τα βιβλία της με επιτάχουσα στην κάμερα. Για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Ανοίγω το ούφο και έχει μέσα το νούμερο 6.
2: Αχα.
0: Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό, γιατί
3: λες να βρέξει.
0: Ψάχνουμε μόνο 1 και 0. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το 5.
3: Όχι, 6 και 5.
0: Να σου πω, δώσε τη Βασιλική.
2: Δώσε εσύ την τρίχα που είπε.
0: Ναι, δώσε τη Βασιλική 5.
2: Δώσε εσύ πρώτα την τρίχα που
1: είπε.
0: Δώσε εσύ τη Βασιλική 5.
2: Φυσικά και θα δώσω, αλλά γελάω μαζί σου που δεν σε δώσω μια τρίχα. Λοιπόν, 5fashion.gr, Βασιλικούλα, μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ για σένα. Υπέροχα ρούχα για όλα τα μεγέθη, για φοβερό στυλ. Μου στέλνει τώρα, Βασιλική, στο Instagram.
6: Δεν έχω Instagram.
2: Δεν έχεις Instagram, παίρνεις τη γραμμή τότε. Και για εσάς τις υπόλοιπες, με τον κωδικό Nancy Mace και Y, δώσε μου το τηλέφωνο, Γρηγόρη.
0: Ναι, τι.
2: Δώσε μου το τηλέφωνο. Κερδίζετε 20% έκπτωση στο 5fashion.gr.
4: Πάλι μόνο μάθαινε.
7: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
9: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
10: Ρε Ζη Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
9: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
10: Φαίνεται, φαίνεται.
9: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
10: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
9: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
10: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
9: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
10: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
11: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
12: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
13: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
12: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
13: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
12: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
14: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
15: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
14: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
15: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
14: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
15: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
16: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
17: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
16: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
20: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
21: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
22: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
21: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
22: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
21: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
22: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
21: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
22: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
22: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων.
1: Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
5: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
6: Δυνατά.
5: Στοιχείο.
2: Έχει γούστο να νομίζετε τι γράψαμε.
0: Καλό.
2: Δάσκαλος. Μαρό, κλείνει μου το ρήμα τρέχω. Τρέχω, έτρεχα, σκόνταψα, χτύπησα, έκλαψα, σηκώθηκα και έφυγα.
0: Έλα, σταμάτα πια! Εντάξει, το έχεις φτάσει στο τέλος.
2: Η δασκάλα του Πόμπου ελέγχει την αριθμητική του και τη βρίσκει όλο λάθη. Φωνάζει τον Πόμπο. Πόμπο, η ασκήση σου στην αριθμητική είναι τελείως λάθος, αγόρι μου. Θέλω αύριο να έρθει η μαμά σου να με δει. Μα κυρία, δεν φταίει η μαμά μου. Ο αδερφός μου τη έλυσε.
0: Σταμάτα πια!
2: Και έρχεται πάλι ο Μπόμπος. Ο Μπόμπος λέει προσεύχεται μεγαλόφωνα.
23: Ο Μπόμπος είναι ο Πόμπος.
2: Όχι, πριν ήταν Πόμπος, τώρα είναι Μπόμπος. Το γράφει, δεν το δεις.
23: Ορθογραφικό έτρεμα, μαλάκα.
2: Ο Μπόμπος προσεύχεται.
23: Εγώ, μαλάκα, δεν μπορώ. Ο Πόμπος.
2: Εγώ νόμιζα ότι ήταν Πόντιος.
23: Ο Πόμπος.
2: Όπως λέμε Πάμπος.
0: Έλα, έλα, τέλειωσε μας, τέλειωσε μας.
2: Ο Μπόμπος λέει προσεύχεται μεγαλόφωνα. Θεούλη μου, σε παρακαλώ. Στείλε μου ένα ποδήλατο στα γενέθλιά μου. Δεν είναι ανάγκη να φωνάζεις. Ο Θεός δεν είναι κουφός, του λέει η μάνα του, και του χώνει και μια φάπα. Το ξέρω, απαντάει ο Μπόμπος, αλλά η γιαγιά βλέπει τηλεόραση στο διπλανό δωμάτιο.
0: Σταμάτα, βρε πια.
2: Και θα κλείσω με ένα τουτού.
0: Θα κλείσω
2: και αν θέλετε κι άλλα.
23: Έχει και το τόλουπτο.
2: Πηγαίνει τουτού στο δάσκαλο και του λέει: κύριε, αν δεν μου βάλετε καλό βαθμό, θα πέσω στη θάλασσα να πνιγώ. Και ο δάσκαλος απαντάει: δεν πειράζει, παιδί μου. Τα κούτσουρα επιπλέουν.
0: Τέλεια. Είσαι υπέροχη.
2: Ένα ακόμα.
0: Ένα ακόμα. Δημιούργησε ένα τέρας.
2: Μεταξύ συμμαθητών τώρα, λέει ο Γιωργάκης στον Τωτό: εσύ, Τωτό, κάνεις την προσευχή σου που είναι το φαγητό? Και απαντάει ο Τωτός: όχι ρε, δεν υπάρχει λόγος. Η μαμά μου είναι καταπληκτική μαγείρισα.
23: Τρέλε.
0: Εντάξει.
23: Πες το, Φαύριο.
2: Άλλο ένα.
0: Άλλο ένα. Πω, δημιούργησε ένα τέρας. Αλήθεια.
23: Δεν κόβει τώρα.
2: Μπαίνει μια ξανθιά μέσα σε ένα σουβλατζίδικο.
0: Ήταν η κυρία που δεν ήθελε να πει ανέκδοτο.
2: Μια πίτα σας παρακαλώ, λέει στο.
0: Τι είπε?
2: Μια πίτα σας παρακαλώ, λέει στο σουβλατζί.
23: Έρχεται.
2: Και απαντάει ο σουβλατζί στην ξανθιά: με καλαμάκι. Θα τρελαθώ. Μην μου πείτε ότι βγαίνει και σε χυμό.
23: Έλα, μπράβο. Έλα, εντάξει.
0: Συγχαρητήρια, αλήθεια.
2: Ελπίζω να παίρνει κι άλλο. Δεν έχετε γελάσει καθόλου με την ψυχή σας.
23: Να τα θυμόσαστε, να τα πείτε στην παρέα σας. Να περάσετε καλά.
2: Γιώργο, διάλεξε ένα από εδώ και μετά ο Γρηγόρης.
0: Όχι.
2: Τώρα θα κάνω κι εγώ εσάς με μεγάλη επιτυχία.
0: Όχι, φύγε.
2: Όχι.
0: Με έχουμε πάει αργά, παιδί μου.
2: Ντροπή σας.
25: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
26: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο?
27: 1881
28: 1961
29: 5050
30: 1471.
0: Ναι!
28: 12-12.
2: Μπράβο!
27: 1940.
0: Ναι!
26: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
31: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
32: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη, φρέσκια, ολόδροση, σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε, πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: θέτει. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Ιούνιος, Ιούλιος.
14: Αύγουστος.
13: Μελωδία στα αυτιά.
15: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: αγχώσουμε να βλέπουμε εδώ πέρα ένα βίντεο στη τηλεόραση με τους λαγοκέφαλους. Αυτά τα ψάρια που λένε ότι έχει, που υπάρχει συναγερμός για τις ελληνικές θάλασσες. Και είναι λίγο σοκαριστικό το βίντεο, ίσως να το δείτε και
1: εγώ
0: στο διαδίκτυο.
1: Εγώ σας το είπα στις αρχές της χρονιάς. Ναι. Τώρα πριν λίγο καιρό δεν σας είπα να μπουν δίχτυα.
0: Να σε ένα λεπτό λίγο αυτό. Ότι μπαίνει, του δίνουν ένα κουτάκι αλουμίνιο από αναψυκτικό. Και με το που κάνει τα κομματιά, κόβει κάθε φορά που κάνει τα κομματιά, κόβει και το μισό αλουμίνιο. Για τέτοια δόντια μιλάμε.
2: Σκεφτείτε να είναι το λιλί σας.
1: Να σου πω κάτι όμως, μπορεί γιατί προσπαθεί από κάπου να πιεστεί και αυτό το κακόμοιρο.
2: Από το λιλί!
0: Ήταν έξω από τη θάλασσα, φαντάζομαι να είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Ναι, είναι πολύ άσχημο αυτό που του κάνουν και το ταλαιπωρούν.
0: Άσχημο είναι, μεγάλη συζήτηση είναι αυτή. Αλλά επειδή τώρα
1: γιατί
0: ουσιαστικά.
1: Η θάλασσα είναι το φυσικό του περιβάλλον, προσπαθεί το κακόμοιρο από κάπου να πιεστεί.
0: Όχθε μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τελικά μπάνιο μόνο στις πισίνες θα κάνουμε πια. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Έχουμε το Βαλμά. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματα, ρε παιδιά, που στέλνετε για το ότι έχετε ξετραλαθεί. Σας το έλεγα από την αρχή και ακόμα δεν έχουμε μιλήσει ακόμη για Βαλμά. Είναι ο πρώτος καιρός. Εγώ απλά σας είπα ότι αν βρείτε Βαλμά ή Κοφινάκι ή οτιδήποτε, ή Γραβιέρα ή οτιδήποτε, πάρτε Βαλμά, γιατί δεν έχει μεγάλες ποσότητες αυτές που φεύγουν στην υπόλοιπη Ελλάδα από τη Βόρεια Ελλάδα. Έκανε αυτή την προσέγγιση προς την Νότια Ελλάδα, έγινε ένας πανικός, δεν έχει άλλες ποσότητες. Μου ζητάτε αν μπορώ να μεσολαβήσω, δεν μπορώ να μεσολαβήσω, δεν έχω καμία τέτοια ιδιότητα. Εγώ το μόνο που έχω είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει νούμερο ένα τυρί, το Βαλμά. Λοιπόν, αυτό και ήρθε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 60 χρόνια, ένα τυροκομιό, τρίτης και τέταρτης γενιάς, 70% πρόβιο, 30% γίδινο, από 7 νομούς, ζώνη γάλακτος. Τα στοιχεία που κάνουν τη φέτα Βαλμά να ξεχωρίζει είναι το εξαιρετικό ποιοτικό γάλα, από το οποίο παράγεται η χαρακτηριστική πλούσια βουτυρά τη γεύση και η υπόκλικη επίγευση που οφείλεται στην ορίμανσή της. Έτσι, τσεκάρετε τις φέτες, πάρτε τις και πηγαίνετε στα χημεία. Να καταλάβετε τι γίνεται. Η Ελλάδα πρέπει να φάει καλή φέτα. Και όποιος δεν φοβάται να τα πάει στο χημείο να δούμε τι τρώμε. Καλά, ακόμα περιμένετε, ακόμα λίγο.
1: Τι αγκάθι,
0: λοιπόν, και ναι. κοφινάκι Βαλμάς, κυρίες και κύριοι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσική σιωγάλα στην Ελλάδα. Αυτή η χώρα πρέπει να τρώει καλή φέτα. Ουέ και αλίμονο αν η Ελλάδα δεν τρώει καλή φέτα. Λοιπόν, αυτό είναι και το κοφινάκι Βαλμάς, υπογραφή.
2: Τι τρώω εδώ, δείτε μου κάποιο χημείο.
0: Εντάξει. Με τρελαίνει, αδερφέ, γιατί έχω ακούσει πολλά και ακούω πολλά.
2: Χημείο εκεί!
0: Και ακούω πολλά και τρελαίνομαι, γιατί είπαμε, πρέπει να φάμε κάτι καλό. Λοιπόν, πάρτε το Βαλμά και ελέγξτε το και θα καταλάβετε τι γίνεται, για ποιο λόγο λατρεύετε παντού. Και μακάρι να τον βρείτε.
2: Το στοίχημα είναι η πλατφόρμα.
0: 69-36.
2: Το χημείο μου μέσα.
1: 69-36. Κάθε φορά αυτό.
0: 69-36-10-10-22 για το ψυγείο γεμάτο τυριά.
2: Πανάγια μου, τον είδες πως είμαι το στόμα ανοιχτό. Για δες το γλυκούλι. Το στοίχημα νέο είναι η πλατφόρμα.
0: Συγγνώμη, για το λες για μένα.
2: Για το λαγοκέφαλο.
0: Για το λαγοκέφαλο.
3: Ο Χριστός και η μάνα
1: του. Πώς ταυτίστηκες εσύ
0: τώρα, τη λύτσα που αφού εγώ μιλούσα, δεν βλέπει τη λόγια του κόσμου.
2: Το στοίχημα νέο είναι η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη τη Στίχημαν σε βάση τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026 ξεκινάει. Μπαίνοντας στο nation.stichiman.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείς να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου. Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση κάνουμε όλοι μας, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε, αλλά δεν θα αγχωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας παντού.
2: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, δοκίμασα το σε 6 μοκτέιλ. Τέλειες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange sprints, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger, lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Όπα ρε Ναστελάδες, τι είναι.
1: Έχουμε μαραθώνιο, παιδιά.
0: Λοιπόν, Νίκο.
1: Για να μας ακούτε θα πρέπει να ακούτε.
0: Θα παίξουμε ένα παιχνίδι και να ψηφίσει ο κόσμος.
1: Τι να ψηφίσει ο κόσμος.
0: Να ψηφίσει ο κόσμος ποιος θα κερδίσει.
1: Γιατί να ψηφίσει ο κόσμος.
0: Για να κερδίσει δώρο, όπως κάνουμε παλιά. Γιατί επειδή λείπει ο Παναγιώτης δεν μπορεί να γίνει
1: ψηφοφορία.
0: Να ποντάρει, ναι. Τον υπολογιστή τον έχετε μπροστά που στο Viper που στέλνουν σήμερα.
1: Όχι, αλλά έχει καλούδι στο. Έχουμε στο κινητό.
0: Μπορούμε να. Πού να ψηφίσει ο κόσμος για να
1: κερδίσει. Στο Viper.
0: Ψηφίστε στο Viper, παρακαλώ. Ποιος θα κερδίσει, ο Γιώργος, η Νάνση ή ο Γρηγόρης.
1: Θα παίξουμε το παιχνίδι με τα τραγούδια.
0: Στις τρεις νίκες. Στις τρεις νίκες.
1: Στις τρεις νίκες. 6-9-3-6-10-10-22 το Viper. Ψηφίζετε Γιώργο. Ο Γιώργος τι δώρο θα κάνει.
2: Εγώ θα κάνω άμα είστε από το μωρό.
1: Μόρο. Εγώ θα κάνω fivefashion.gr αν κερδίσω και ο Γρηγόρης.
0: Εγώ θα κάνω τίποτα, δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν έχω τίποτα.
1: Δίνω και στο Γρηγόρη fivefashion.gr.
0: Δύο fivefashion, δηλαδή ένα στην κρίση θα τα πάρει όλα.
1: Όχι ρε παιδάκι μου, άμα κερδίσει ο δικό σου fivefashion.
0: Α, σωστά, εντάξει, ωραία.
1: 6-9-3-6-10-10-22 γράφεται Γρηγόρης, Γιώργος ή Νάνση.
3: τραγούδι.
0: Τι, τι με κοιτάς? Δεν θα παίξω, δεν θα κλέψω, αλήθεια, θα παίξω κανονικά. Θα έρθω
1: μία. Εγώ. Εγώ. Αναστασία.
4: Τέλεια, είναι η Βιαδάμου.
0: Η Βιαδάμου. Μην έχει ανοίγει το μικρόφωνο σου, ρε φίλε. Ένα Γρηγόρης, ένα Γιώργος. Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω. Να σου πω κάτι, επειδή παίρνει πόντο ο άλλος όταν λέει κάποιο λάθος, πάμε στα πέντε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, στα πέντε. Γιατί δεν είναι
1: δύο χρόνια. Εμείς τα έξι το παίζουμε. Αλλά θα κρατήσει πολύ.
0: Στα πέντε, στα πέντε, στα πέντε. Αφού παίρνει το λάθος. Εγώ, όχι. Εγώ. Γλυκερία.
1: Όχι, Αλεξίου.
4: Όχι, Μητροπάνος.

0: Δύο Γιώργος.
1: Το λέω στον κόσμο.
2: Δύο
1: Μπορεί
2: Γιώργος.
1: Να τα κρύα τα νερά.
2: Ένα πάντα εγώ. Είδε λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
2: Πριτς και στα μούτρα σου.
1: Η κατσιμίχα είναι.
0: Σωστό. Α, η κατσιμίχα η κόρη.
2: Τι Γιώργο, μας πετσόκοψες από χθες, μας έχεις πάει τρένο.
0: Είναι καλά, εσύ την κατσιμίχα που είναι αγαπημένη σου, δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Εσύ κατσιμίχα, κατσίγια είναι όλα αυτά, τα έχεις.
0: Εσύ είπες να τη φέρουμε στην εκπομπή γιατί σου άρεσε τόσο
2: πολύ. Και τι να κάνω, δεν πρόλαβα βρε Γρηγόρη μου, τι να κάνω, με έχει τρελάνει εδώ πέρα ο άλλος.
0: Ρε, πας και κλέβετε.
2: Μη χορεύεις, μου δίνεις τα νεύρα.
0: Εγώ Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Μα έβρε Γρηγόρη.
0: Σωστό.
1: Αλήθεια. Έλα μας βρήκες ρε τώρα.
2: Μωρή κλεφτούρα. Άγκυρο, δεν έζω.
0: Ρε φίλοι, είναι δυνατόν.
2: Ποιο, για πες το τραγούδι, κλείστο. Τραγούδα το.
0: Ρέσι.
2: Ρέσι, ρέσι, έλα ρέσι. Έλα κολλητέ, μίλα. Έλα κολλητέ, ρίχτο. Μην μιλήσεις.
0: Ρέσι, με παιδιά ξέρω τα τραγούδια, επειδή δεν.
2: Πες το τραγούδι τώρα. Πώς πάει το φορτηγό, μην μιλήσει κανείς σας.
0: Έτσι.
2: Αφού πάει το φορτηγό. Μηδέν.
0: Πώς πάει το φορτηγό, λέει. Έλα.
2: Μηδέν. Γιώργος 4.
0: Γιώργο, πες αλήθεια τώρα.
1: Κάτσε, τελείως το παιχνίδι. Τι 4, εγώ δεν είναι μια απάντηση εδώ.
0: Όχι, είπα το φορτηγό, τέλος.
2: Γρηγόρη, Γρηγόρη, δεν το ήξερες καν, στο σφύριξε. Άρχισες πάλι, βγάζεις τα ακουστικό.
0: Δεν μου το σφύριξε κανένας.
2: Στο σφύριξε.
0: Σου δίνω το λόγο της τιμής μου, δεν έβγαλα τα ακουστικό τη δευτερόλεπτο.
2: Δεν με νοιάζει, το είδες. Λοιπόν.
0: Όχι, θα πάρω το πόντο μου, Γιώργο.
2: Δεν θα πάρεις κανένα πόντο. Τι Γιώργο,
1: θα πάρει ένα πόντο να παίξουμε, θα πάω στο 4, θα πάω 5, τελείωσα.
0: Λοιπόν, έλα, παίζει, μάτι, βάλ το πόντο κανονικά και χάνετε εσείς.
2: Δεν παίζω.
0: Πάμε, εντάξει, έλα, πάμε. Δεν έβαλες. Εγώ.
1: Δεν είπε ακόμα, δεν έκανε κράου.
2: Έκανε κράου.
0: Πώς έκανε κραυνός και τόσο. Λίλα. Δεν είναι. Δηλαδή τώρα τι έγινε, ούτε αυτό.
2: Γρηγόρη, εγώ δεν παίζω.
0: Τα έχει εδώ, πάρε μαλάκα.
2: Το ξέρω ρε, άσε με τώρα με τον κλέφτη.
0: Εγώ αυτό που τα έχει εδώ.
1: Καλά και εσύ τι κάνεις.
0: Βλέπετε εσύ.
1: Τι να τα κάνω, ρίξω κάτω. Κάτσε εκεί και εσύ Ρουφιάνο.
0: Μπορώ να πάρω τη Λίλα τουλάχιστον. Τη Λίλα.
2: Καμία δεν θα πάρει.
0: Έλα, αυτό το ήξερα τη Λίλα. Έλα, την ήξερα.
2: Όχι, δεν ήξερε. Θα θυμόσουν εσύ τη Λίλα, δεν θυμάσαι. Είπε στην Κατερίνα, πώ τη λένε, την Ελληνίδου Κατερίνα Παπουτσάκη το πρωί.
0: Έλα, τη Λίλα θα την πάρω. Γιώργο, τη Λίλα τουλάχιστον που την ήξερα τη Λίλα.
1: Τη
0: Λίλα, εντάξει.
1: Όχι, το φορτηγό πάρω τη Λίλα.
0: Εντάξει, θα πάρω τη Λίλα.
2: Έχω τρελαθεί τώρα, όχι, δεν θέλω.
0: Εντάξει, ένα πόντο, θα πάρω τη Λίλα.
2: Όχι,
0: Γρηγόρη. Ο Γιώργο με αφήνει να πάρω τη Λίλα.
2: Ακυρώνω και τα δύο, κανένα δεν παίρνει.
0: Παίρνω τη Λίλα. Ναι. Εντάξει, δεν βάζει άλλο πόντο, μια χαρά είμαστε εκεί. Πόσο
2: είναι μια χαρά είμαστε, 3-3 και εγώ 1. Με
0: εντάξει, τι να κάνουμε,
2: σου.
0: Ρενάση, τώρα τι να κάνουμε, δεν ξέρει από μουσική.
2: Και εσύ
0: δεν ξέρει από μουσική.
1: Κατσιμίχα,
0: δεν βρήκε την κατσιμίχα.
2: Ποιο δεν ξέρει.
0: Ωραία, τώρα δεν έχω τίποτα, ούτε ακουστικά, ούτε αυτά. Ωραία, πάμε.
2: Εσύ είσαι ένα, ο Γιώργο είναι 3 και εγώ είμαι 1.
0: Θα βάλει ένα τουλάχιστον τη Λίλα.
2: Δεν σου βάζω τίποτα γιατί είσαι κλέφτη. Και μη σου πω ότι σου παίρνω και ένα πόντο και πα στο 0.
0: Πάρ το κύπελο να τελειώνουμε, ρε.
2: Φέρ το μου. Παίξει. Εσύ είσαι στο 1.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Και εσύ με χορεύεις, μου τη δίνεις.
0: Πάμε.
2: Εγώ.
0: Λέγε.
2: Πιξιλάξ, χρυσόψαρα.
1: Τρύπες. Την έφαγες. Τσακ.
0: Πάρ. Ρε τσάπα θα χάσουμε τώρα. Ρε βάλε με ένα 2.

0: Πας και το ξέρεις. Εδώ με εξφέρει.
1: Ξέρεις πως είναι αυτός.
0: Ποιος? Άπιε στα μούτρα σου.
1: Ποιος?
2: Τρόμαξε.
3: Η Μπάμπαλη πρέπει να είναι.
2: Τέλεια, είναι ο
0: Απέργης. Τέλεια. Αχ, Παναγία μου.
1: Εγώ λογικά τώρα θα είχα κερδίσει, το ξέρεις. 3 και 2, 5.
0: Τώρα, τι 3 και 2, 5.
1: Είχα 2 και 2, πόσο είχα τώρα.
0: Γρηγόρη μου, δεν είχες τίποτα, είσαι ο κλέφτης.
1: Καλά, καλά.
3: Μπάμπαλη είναι, φίλε.
0: 2 εσύ, 2 εγώ.
3: Αυτή είναι η Μπάμπαλη.
0: Νίκο, συνέχισε τον Μπάμπαλη, συνέχισε το,
3: Κι όσο με δένεις.
1: Μου έχεις πάρει 2 πόντους, ο κόσμος έξω το καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Τη Λίλα, γιατί δεν μου την έδωσες?
0: Γιατί να στη δώσω, αφού την είδες.
1: Δεν την ήξερα τη Λίλα.
0: Βέβαια την ήξερες και εγώ την ήξερα, πήρα πόντο.
1: Μα δεν είπες. Πάμε.
0: Εγώ δεν ήθελα να πω. Δεν είχε πέσει ο κεραυνός.
1: Λέγε, γρήγορα, λέγε.
3: Μέχρι και ο τραγουδιστής απόρρισε. Που το βρήκες, λέει, τι.
4: Σιγά μην το ξέρεις.
3: Τι.
0: Τι.
1: Θα πεις.
0: Τι.
1: Έλα, το έχασες, πάμε.
0: Όχι.
1: Έλα, τώρα το
5: πάμε. Σφαίρα 989.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
12: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Σύμφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος

0: Πανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
1: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
2: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
1: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
1: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κυρία Στινόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
6: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
5: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
7: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
6: τι μπάνιο.
7: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό, τέλος πάντων. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 ραδιόφωνο των Σφαίρα 102 και σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου, 15 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Τη φωνή από το air conditioning την ακούτε. Δεν μου βγαίνει η φωνή πια. Το παθαίνετε κι εσείς αυτό. Το ξεχνάμε. Κοιμόμαστε με ανοιχτά air conditioning, εν πάση περιπτώσει, και καταλαβαίνετε τώρα. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Γεμάτη εκπομπή σήμερα και δώρα και ωραία θέματα να συζητήσουμε και σφαίρα password θα παίξουμε σε μία ωρίτσα περίπου και εννοείται την καλύτερη μουσική. Πάρτε το καφεδάκι σας και πάμε να το πατήσω, να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες τσούκου τσούκου. Έλα με την κούνια του Θοδωρή Φέρη. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
12: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
15: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
14: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
14: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
15: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
14: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
15: με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Σφαίρα 102,2. Ακούω.

0: Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα. 36 λεπτά μετά από τι 10. Καλή σα ημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 και εσεί εδώ είστε συντονισμένοι, φαντάζομαι. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Λέει η αλήθεια είναι ότι είναι και αυτή πολύ διάστατη. Αποδέχεται τα καλά, τα κακά, αναζητά το αληθινό, φτιάχνει το δικό τη δρόμο, ζει στο δικό τη κόσμο και όπω κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντα σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση λοιπόν. Έχει λίγο κίνηση ο Κηφισός αυτή την ώρα, παιδιά, και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι κολλημένα και τα δύο ρεύματα. Υπομονή, σε λιγάκι θα ξεκολλήσει. Έχει πάει 11 παρά 20 πια. Η Κηφισίας από την άλλη, τι γίνεται σήμερα. Έχει λίγο κίνηση μετά το Δαχτυλίδη στο Μαρούσι στην κάθοδο. Στην άνοδο έχει στο ύψος του Χαλανδρίου και στο ύψος του Ψυχικού. Μεσογείων Κατεχάκη, τουλάχιστον είναι καλές αυτές. Η Αλεξάνδρας τμηματικά πιάνει σε κάποια σημεία. Όσο πάω προς το κέντρο, Βασιλής Σοφίας έχει κίνηση και η Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλέος Κωνσταντίνου όχι τόσο. Πιάνει λίγο στην Αρδιτού. Ηλιοπόλες βουλιαγμένες ανοιχτές αυτή την ώρα, όπως και τα υπόλοιπα νότια, και έχουμε και λίγο στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό, καθυστερεί στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τίποτα, 5 λεπτάκια δεν είναι κάτι. Μηνύματα περιμένω στο Viber. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Μείνετε εκεί, γιατί παιδιά μου το καλοκαίρι θέλει παρέα και στιγμές. Και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ. Η Μικέλ Coffee Company λοιπόν και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού, exactly where summer begins. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει παραλία, χαλάρωση και δώρα, ο Σφαίρα και τα Μικέλ σε συνεργασία με την El Greco σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα μοναδικό beach set φανταστικό με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης. Κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει το δικό του beach set, αρκεί να στείλεις τη λέξη κρύο και το ονοματεπώνυμό σου στο 6936 10 102 2, και κάπως έτσι μπαίνει στην κλήρωση. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Mikkel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Μητέρα,
5: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Yeah,
3: κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
5: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
9: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 45 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία πάμε να δούμε μετά του καιρού που γενικά έθριος θα είναι σήμερα σε όλη τη χώρα, αλλά και πιο συγκεκριμένα στην Αττική. Θα είναι πάλι έθριος και η άνεμη θα είναι δυτική με ένταση 1 μποφόρ. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα, μπορεί να πιάσουμε και 30 με 31 βαθμούς, δίνει και ένα 3% για βροχόπτωση έτσι λίγο το απογευματάκι, όπως σας τα έλεγα χθες που δεν φαινόταν καθόλου ότι θα βρέξει, αλλά έριξε στα νότια μία μπόρα έτσι που κράτησε κανένα 20 λεπτό, μισά ώρα κάπου εκεί. Να δούμε πάντως, Παρασκευή, Σάββατο το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βρέχει, το ξέρουμε από τώρα αυτό. 6936 10 102 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Αν το σώμα σου έτσι δεν είναι και πολύ στα καλά του και ο οργανισμός σου σου κρούει τον κόδωνα και σου λέει έχω πριστεί, έχω αυτή τη βαριά αίσθηση, κάτι πρέπει να αλλάξει, δεν πάει άλλο, υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, είναι το S-Detox από τη Superfoods, ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη, Γιώργο Μαζονάκη, Σάκη Ρουβά. Και έρχομαι πάλι.
14: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Κυριακή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Πάντα όσες φορές και να το ακούμε όλα τα χρόνια, μας αρέσει πάρα πολύ. 3 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11 Τετάρτη, λοιπόν. 10 Ιουνίου είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία, παιδιά μου, το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα. Ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Και σας είπα, με τη λέξη κρύο στο Viber κερδίζετε κάθε μέρα ένα μοναδικό beach set με ομπρέλα και πουφ. Θαλάσσις, να παίρνετε το πουφ, να κάθεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ στην παραλία και να αράζετε, να μην κάνετε τίποτα άλλο. Στο 6936 10122. Τώρα, πόσο εύκολο είναι να σώσεις μια ζωή, ξέρεις? Σίγουρα πιο εύκολο από όσο φαντάζεσαι. Αρκεί να έρθεις στον Πειραιά στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Εκεί το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νεοδοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία λοιπόν διαρκεί μόλις 15 λεπτά και η εγγραφή νεοδοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιο, έτσι για να ξέρετε, γιατί ακόμα μπορεί να μην υπάρχει ενημέρωση, αν και χρόνια το γνωρίζουμε, αλλά κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζετε. Είναι τόσο απλό. Δώσε αίμα λοιπόν και εγγράψε ο σανδότης μυελού των οστών και δώσε διπλή ελπίδα. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Μια πολύ πολύ ωραία και σημαντική κίνηση. Μικρή διακοπή και έρχομαι για τη δεύτερη ώρα.
1: Έρχονται.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν και εγώ.
3: Σφαίρα 989.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
10: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
9: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
10: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
9: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
11: Ακούω σφαίρα!
12: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
14: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Ρε εσύ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
7: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
7: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
7: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
9: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
11: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
12: Μένει στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυμνής.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
12: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
13: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
14: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλες σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
21: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Καλή και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Thermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
13: Το Σφαίρα password είναι 2 6 0 9.
14: Το Σφαίρα Password μόλις το ακούσατε, 40 λεπτά μετά από τις 11, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Λοιπόν, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Σφαίρα Password παίζουμε για μια εβδομάδα ακόμη. Έτσι, 18-19 του μήνα κληρώνουμε το αυτοκίνητο, αυτή την αυτοκινητάρε. Το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς. Στην Αγία Παρασκευή, 5 λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε password και να το στείλετε στο 6936 10 102, και μετά τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μου. Θα βγούμε στον αέρα να μιλήσουμε τι ωραία τι καλά. Να μου πείτε ό,τι έχετε να μου πείτε. Σε άλλα νέα, έχω να σας πω, αν ο οργανισμός σας ζητάει βοήθεια και δεν αντέχει πια αυτό το πρίξιμο, υπάρχει ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 ημέρες και δεν είναι άλλο από το S-Detox από τη Superfoods. Γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός σου και είναι πολύ πολύ σημαντικό να του τα δώσεις, αλλά και να τον ακούσεις. Εντάξει, και το WhatsApp στην παρέα μας, όπου έχει αλλάξει, μιλάει πια το Spoken Word Poetry, εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, Gen Z, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Το WhatsApp δεν μένει λοιπόν μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Πάμε να ακούσουμε μουσικές και έρχομαι για τηλέφωνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: πολύ μου αρέσει το σούσουρο από Ανδρομάχη. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Τετάρτη λοιπόν, 10 Ιουνίου, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Εννοείται μέχρι και τη μία. Παίρνω τηλέφωνο, παιδιά μου, να δούμε ποιος ή ποια θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα βγει να μιλήσουμε στον αέρα. Καλή, υπέροχα. Αχ, έχουμε γίνει σούσουρο, Μαριέτα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Πλάκα κάνω.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι, κι όμως συμβαίνει.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Πίστεψε το, είδες τα
1: δεν
0: καλύτερα.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Είσαι καλά.
1: Πραγματικά.
0: 2-6-0-9. Είσαι ολόσωστη και πολύ πολύ γρήγορη και μπήκες και στην κλήρωση και μπράβο.
1: Πόπο απίστευτη.
0: Πού είσαι, δουλειά? Είσαι δουλειά?
1: Όχι, μόλις πήγα να αφήσω το σκύλο μου για μπάνιο.
0: Αχ, ψυχούλα μου.
1: Ναι, και στον δρόμο το άκουγε και λέει τώρα λες. Και σταμάτησα στην άκρη, έγραψα τον κωδικό, συνέχισα και τώρα μόλις έφτασα στο σπίτι για να πάω δουλειά.
0: Είδες πόσο τυχερή, είδες.
1: Πραγματικά.
0: Μπράβο,
1: πραγματικά.
0: Ρε Μαριετάκι μου, μπράβο.
1: Αχ,
0: κορίτσι μου.
1: Πόσο χαίρομαι. Μπράβο, Εσθέρα.
0: Και εγώ χαίρομαι πιο πολύ που χαίρεστε εσείς.
1: Ναι, ναι, μα δεν γίνεται. Όλη μέρα, κάθε μέρα, Εσθέρα, λέω δεν γίνεται. Έχω στείλει τόσες φορές.
0: Κάπου θα το πετύχω, πες. Κάπου θα το πετύχω.
1: Το πέτυχα.
0: Ορίστε, Μαριέτα μου, μπήκες και εσύ στην κλήρωση. Να είσαι καλά, κορίτσι μου.
1: Τέλεια, φιλιά, καλημέρα,
0: φιλάκια,
1: καλή συνέχεια.
0: Καλή σου μέρα. Γεια. Τι ωραία, ρε παιδιά, τι ωραία. Άντε στο καλό σας. Πάντα με συγκινείτε όταν μιλάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας, βγαίνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω για την τρίτη και τελευταία ώρα που έχω κι άλλο δώρο να δώσω. Όμως θέλω να σας πω άλλη μια φορά για αυτό το φανταστικό σετ, το beat set που σας δίνω κάθε μέρα από την αγαπημένη μας Μικέλ, στη συνεργασία τους που έχουν κάνει με την El Greco, που σας δίνουν το πιο ωραίο ελληνικό παγωμένο καφέ, αλλά και αυτό το beach set με ομπρέλα και το πούφτο για την παραλία δώρο. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε τη λέξη κρύο στο 6936101022 και τα υπόλοιπα τα κανονίζουμε εμείς. Αυτά, break και έρχομαι.

0: Σφαίρα 102-2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
10: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
11: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
12: Σφαίρα 102.2.
0: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor.
16: Σφαίρα 989.
17: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
18: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
17: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
18: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
17: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
18: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
17: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
18: με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
18: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Η ώρα είναι 12.
12: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
19: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
20: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
19: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
20: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
19: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
20: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
19: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
21: Time out για θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Ακουοσφαίρα.
24: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
25: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
26: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
27: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
26: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
27: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
26: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
27: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση

Βρες το Σφαίρα Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τα κούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πίκεθι!
3: Στο πίκεθι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πίκεθι! Τα κούνι και κλειδί.
4: Πίκεθι! Βελόνα και κλωστή.
3: Πίκεθι! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πίκεθι! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πίκεφι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
8: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγόνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
12: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
5: Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
12: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
13: Και τώρα ακμή.
12: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Στα Viber 6936 10122.

αυτή σαν την Ελλάδα πουθενά, αν τα λέμε και αυτά έτσι. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και Θάνος Πετρέλης. Παιδιά, αυτό το τραγούδι βγήκε το 2005. Θέλω να σας πω, 21 χρόνια πριν, στη σύνθεση και του στίχου ο Φίβος, εννοείται, και πρώτη εκτέλεση Θάνος Πετρέλης, και έχει επανέλθει πολύ δυναμικά αυτό το τραγούδι και πάρα πολύ μας αρέσει. Αυτό ήταν και για σήμερα λοιπόν, άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε στον Σφαίρα, στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Γιατί ακολουθεί η Μαρία Ντονά, Θέμης Γιοργαντάς, Ελίνα Νικόλας, Ιρανιό Πέτρος, αύριο Γρηγόρης ο Γιώργος, η Νάνση ο Παναγής και ο Νίκος μας, και λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός θα έρθω κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Πέμπτη που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφο. Τι και αν κάνετε, να προσέχετε και τόλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: Τον 2-2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Σκέφτηκα τι θα πω στον Αναστάση για να τον σοκάρω.
3: Και τι του είπες?
2: Του λέω: εγώ Αναστάση παλιά πήγαινα 7 χιλιόμετρα με τα πόδια για να βρω WiFi. Του λέω για να καταλάβεις τι έχει περάσει ο πατέρας.
1: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
7: Ναι!
6: 12-12.
7: Μπράβο!
5: 1940.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
17: Oh.
3: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
20: Scandinavian Sleeping and Living.
21: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στη τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
22: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
23: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
25: Σφαίρα 102-2.
26: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: 89.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Η ώρα. Είναι,
5: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
8: Ακούω σφαίρα!
9: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
10: Στα πι και φι.
11: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
10: Στα πι και φι.
9: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
10: Στα πι και φι.
11: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
10: Στα πι και φι.
9: Και στο κλειδί αντιγραφή.
10: Στα πι και φι.
9: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
12: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
13: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
15: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
16: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
16: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
17: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
16: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
16: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: σφαίρα.
1: Γιατί είναι μόνη της αυτή?
2: Δεν έχει οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
2: Και παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
2: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
2: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα, θέλω να τα έχω όλα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Τεταρτούλα σήμερα. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και φυσικά είμαστε εδώ πέρα για να δούμε ό,τι τρεντάρει και όχι μόνο. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για ένα δύο γεμάτο μουσική και φυσικά τα καλύτερα νέα της showbiz και όχι μόνο. Αν είναι λοιπόν η μία μέρα που για εσάς είναι δύσκολη, τότε εδώ πέρα είμαστε να σας φτιάξουμε το κέφι. Μέσα εβδομάδα και κάντε μου λίγο υπομονή μέχρι το Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Family Goals, και αυτό είναι το post το οποίο έχει έτσι ξεπεράσει τα πάντα αυτές τις μέρες. Η Κατερίνα Καινούριου φωτογραφίζεται με τη 2 μηνών κόρη της και πραγματικά ρίχνει κάτω το Instagram. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι, να συμπληρώσω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι και ο Πανκούτσο έχει γίνει daddy influencer οριακά. Γιατί φαίνεται ότι το παιδί του έχει αλλάξει τη ζωή και βάζει και εκείνο συνεχώς τα στοράκια του. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν για να πούμε τέτοια και άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά λοιπόν. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Λίγο υπομονή, παιδιά, με τη φωνή μου. Αυτές τις μέρες κάπου λίγο έχει διαλυθεί. Αλλά δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε και αυτό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε ξεκινήσει αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή με κεφιμπρίο τσαχπινιά. Διαβάζω και τα μηνύματά σας και ταυτόχρονα, παιδιά, θυμίζω ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Δηλαδή, μου στέλνετε throwback τραγούδια μέχρι αύριο. Τα περιμένω λοιπόν για να τα ακούσουμε όλα εδώ πέρα. Και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι επειδή ήμουν σε ένα γάμο το Σαββατοκύριακο, το μια φορά από Δημήτρη Κοριαλά μου έχει κολλήσει. Οπότε στείλτε το μου για τα Throwback Thursday, παρακαλώ πολύ. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και φυσικά, αν είστε κάπου στο λιοπύρι, κάντε και λίγο υπομονή.
1: Κι όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, θέλω να κλείσουμε στην παρέα σας. Και φυσικά είστε στο B-Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το Σουκού νυχτοπερπάτησαν οι celebrities, δώσανε και τις συνεντεύξεις τους. Γενικότερα πέρασαν καλά. Ο Νίκος Βέρτης λοιπόν άνοιξε εκ νέου και νομίζω ότι έκανε χαμούλη, γιατί παιδιά ήταν με πάρα πολύ κόσμο να έχει εμφανιστεί στην πρεμιέρα του και δικαίως παιδιά, Νίκος Βέρτης είναι αυτός. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο B-Viral Radio.

Είχαμε και εντάσεις, παιδιά, αυτές τις μέρες και δικαίως θα πω εγώ. Οπότε είμαι εδώ πέρα να τις σχολιάσω, μιας και δεν τις σχολίασα στην αρχή της εβδομάδας, έτσι για να μην ξεκινήσουμε μίζερα. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος στα social media, αλλά ακόμα και στον Αλέξανδρο Τσουβέλλα θα ρίξει hate και μάλιστα για τον πιο άκυρο λόγο. Να κρίνει τη σύντροφό του. Νομικά λοιπόν κινήθηκε ο ίδιος και απάντησε σε σεξιστικά σχόλια μαζί με τη σύντροφό του. Να πούμε το ότι σε αυτό το σημείο το ότι η Εύα Καρύδη, σύντροφός του με την οποία είναι μαζί 11 χρόνια, δέχτηκε πολύ αρνητικά σχόλια στα social media μέσα από κάτι φωτογραφίες όπου τους έδειχναν να πηγαίνουν μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Μέσω του δικηγόρου τους λοιπόν το ζευγάρι κάνει λόγο για προσβολή της προσωπικότητας και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, ξεκαθαρίζοντας ότι από εδώ και στο εξής θα απαντά νομικά σε κάθε αντίστοιχη συμπεριφορά. Εγώ, παιδιά, μαζί τους. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Είστε στο Be Viral Radio Show.

0: Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα με το πιο ωραίο βίντεο της ημέρας, με τον Ολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπανάκη να κάνει προπόνηση στην Πάτμο με την πιο γλυκιά παρέα, που φυσικά η πιο γλυκιά παρέα, παιδιά, ποια άλλη μπορεί να είναι, θέλω να μου μαντέψετε λίγο. Παιδιά, φυσικά, κυρίες και κύριοι, παιδιά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, με αυτό το βίντεο να κάνει τον κύκλο των social media και να μας δίνει έτσι μια πολύ ωραία γλυκιά ανάσα από την καθημερινότητα.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: 989. Σφαίρα. Σφαίρα. 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ακουοσφαίρα.
0: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
9: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
8: Φαίνεται.
9: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
8: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
9: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
8: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
9: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
10: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
10: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
10: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
10: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
1: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί, γεμάτη μουσική αλλά και πολλά νέα. Έχουμε να συζητήσουμε και για Μαντόνα που έκανε το θαύμα της. Και φυσικά και για άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

Συναυλία έκπληξη, κυρίες και κύριοι, για τη Μαντόνα, από τη Μαντόνα βασικά στην Times Square, λίγο πριν από το νέο της άλμπουμ. Και το καλύτερο πρόμο πιστεύω ότι έγινε. Πάρα πολλά βιντεάκια κυκλοφορήσανε στα social media το πρωί του Σαββάτου. Οπότε καταλαβαίνετε το ότι είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενε ο κόσμος. Το θέλαμε λοιπόν, θέλαμε μια Μαντόνα έτσι ανανεωμένη. Και φυσικά να πούμε σε αυτό το σημείο ότι περιμένουμε και ένα tour, βρε αδελφέ. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και παιδιά, πραγματικά δεν το πιστεύω ότι δεν έχω σχολιάσει ακόμα το τραγούδι που έβγαλε η Κατερίνα Λιόλιου, η διασκευή, παιδιά, θυμίζει κάτι από Ελλάδα, σε στίχους και μουσική του Φίβου, που το έχει τραγουδήσει νομίζω ο Θάνος Πετρέλης, γι' αυτό κιόλας είχαμε δει μερικά βιντεάκια τους στο μαγαζί εκεί πέρα, το στρώνανε από ό,τι καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έχει γίνει viral στα social media και από την Κατερίνα Λιόλιου, αλλά παιδιά και από το Θάνο Πετρέλη. Οπότε διπλό το καλό θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

0: B-Viral Radio Show. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Be Viral Radio Show.
15: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής για να διασκεδάσουμε, για να χορέψουμε, για να περάσουμε τέλεια. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας λοιπόν με την Κόνη Μεταξά, πέρα από να τρεντάρει γενικότερα στα social media, γιατί έχει και πάρα πολύ δυνατό account, να έρχεται με ένα πολύ δυνατό κομμάτι, το Μη Μου Λες, όπου παιδιά, εντάξει, έχει κάνει σοβαρή δουλίτσα το συγκεκριμένο κομμάτι. Βλέπουμε να το ανεβάσουν όλοι στα social media, από Ελένη Φουρέιρα μέχρι πολλούς γνωστούς TikTokers. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας λοιπόν, και ανυπομονώ να το ακούσουμε και εδώ πέρα. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας λοιπόν. Αναμένω τα νέα σας στο Instagram μας και φυσικά τα τραγούδια σας, γιατί αύριο έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φίλα και πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Σφαίρα. Σφαίρα 989.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
3: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
1: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πει και φύ. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πει και φύ.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πει και φύ.
7: Καταστήματα πει και φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πει και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
9: Κατάστημα πει και φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ακούω σφαίρα!
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
13: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
17: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
16: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
10: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
0: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710 24560.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξτο και θα δεις.
12: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
18: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
12: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα.

0: Σφαίρα.
1: Γιατί λέει μόνη της αυτή?
2: Δεν έχει οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
2: Και παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
2: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
2: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια?
1: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Σφαίρα.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο. Καλώς ορίσατε. Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τσακ εδώ, Τετάρτη 10 του μήνα, κυρίες και κύριοι.
1: 10 Ιουνίου.
0: Να και το πρώτο δεκαήμερο του καλοκαιριού.
1: Αμέ, το καβατζώσαμε.
0: Έτσι. Αυτό έβιβαλε. Εδώ, με τα πράσινα σήμερα.
1: Δες, δεν σου φέρνω έτσι μια ευεξία, μια ανάταση, μια χαρά, έτσι
0: Πασόκ,
1: που με βλέπεις.
0: Πασόκ.
1: Κάμπια.
0: Καλύτερα κάμπια παρά Πασόκ.
1: Δεν σου θυμίζω κάμπια, συγγνώμη.
0: Όχι μωρέ, γιατί μου θυμίζεις.
1: Με αυτό το πράσινο, ωραίο το πράσινο φωσφοριζέ της κάμπιας.
0: Όχι μωρέ, όχι, μπορώ να σου δείξω πράσινο φωσφοριζέ που είναι στα πλατάνια όταν πέφτει ο ήλιος. Πάμε στα πλατάνια και είναι, και φρέσκο το φύλλο, δεν είναι ξέρεις
1: με
0: παλιακό.
1: Με βλέπει φρέσκο φύλλο πλατανιού.
0: Έτσι δεν είναι, γιατί ωραίο δεν είναι αυτό.
1: Από κάποια εγώ καλύτερο. Και τα φρέσκα τα πλατανόφυλλα.
0: Ωραία είναι, μα έχω και φωτογραφία τέτοια. Μια χαρά. Λοιπόν, 10 του μήνα σήμερα και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
1: Έτσι. Κοσμά, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εραλδικής.
0: Τι.
1: Διεθνής ημέρα εραλδικής.
0: Δεν το ξέρω το άθλημα.
1: Ούτε εγώ το ξεβρά. Και έκατσα και το διάβασα να δω τι είναι. Λοιπόν, είναι μέρα αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικόσημων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών.
0: Δεν κουράστηκες.
1: Εντελώς.
0: Αγαπημένο μου πλατάνη.
1: Πλατανόφυλλο,
0: όχι
1: πλατάνη ολόκληρο.
0: Πλατανόφυλλο, ναι, δεν κουράστηκες.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί, τι σου φταίξαμε κι εμείς οι ακροατές.
1: Είναι πολύ, είναι πολύ για μένα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, ένας 58χρονος Ολλανδός, ο οποίος έκανε διακοπές, έγινε τύφλα, λέει, στο Μεθύσι και η γυναίκα του τον έκλεψε και τον παράτησε.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα το κόνσεπτ, δηλαδή πρώτα μέθησε αυτός,
0: ναι.
1: Είχε γυναίκα όμως.
0: Ναι. Μα τι γυναίκα του είχε πάει διακοπές τώρα.
1: Τον έκλεψε, τι εννοεί, τον έκλεψε.
0: Στο
1: δηλαδή
0: και
1: τον
0: έφυγε.
1: Άρπαξε και έφυγε.
0: Όχι.
1: Με τον άντρα της.
0: Του τι πήρε
1: τον...
0: τα λεφτά.
1: Α, του πήρε τα λεφτά και έφυγε. Για πάντα.
0: Προσπάθησε.
1: Για πάντα πήγαινε, τέλος πάντων.
0: Ναι, μάλλον.
1: Α, εντάξει, τι καλή σύντροφος.
0: Ναι, αλλά.
1: Έκρυβε στον κόρφο του φίδι. Αυτό.
0: Υπάρχει λόγος όμως που το.
1: Α, πήρε. Εντάξει, για πες, τι, τον είχε πιάσει πιο πριν.
0: Ο τουρίστας την παράτησε και πήγε και τάπινε και έφτασε σε σημείο από το ποτό, από το πιωτή, να μην μπορεί να θυμηθεί ούτε το ξενοδοχείο στο οποίο έμενε, ούτε με ποιον είχε πάει εκεί.
1: Καλά, μεθυσμένος είναι ο άνθρωπος, ρε εσύ.
0: Μα συγγνώμη, δηλαδή, άμα αφήνεις τη γυναίκα σου και γίνεσαι τόσο χάλια, γίνεσαι στουπί.
1: Δηλαδή, άμα δεν γίνεις στουπί, είσαι ok. Αφήνεις τη γυναίκα σου και πας και δεν πίνεις τόσο.
0: Όχι, βρε παιδί.
1: Είναι
0: μου,
1: όλα καλά, δηλαδή. Για να ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν είναι όλα καλά, αλλά άμα φτάνεις εσύ σε αυτό το σημείο, πόσο να αντέξει κι άλλη.
1: Ενώ προηγουμένως, ας πούμε, αν δεν είχες πιει πολύ, το άντεχε.
0: Βρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε το όριο. Δεν καταλαβαίνω το όριο.
0: Στα ποιο όρια είναι. Της,
1: αυτό λέω, βρω κι εγώ. Πες μου το όριό της που εσύ το κατάλαβες. Το όριό της είναι ότι πιε πολύ. Δηλαδή, αν έπινε λιγότερο, ξαναλέω, δεν θα υπήρχε πρόβλημα, δεν θα τον έκλειβε, ούτε θα έφευγε. Εσύ τι καταλαβαίνεις. Ποια είναι τα όρια της.
0: Το αλκοόλ και το σηκώνομαι και φεύγω.
1: Ναι.
0: Ποια είναι τα όρια της.
1: Αυτό λέω, ότι μέθησε πολύ.
0: Καλά, δηλαδή αυτός δεν θυμόταν τίποτα, σου
1: αυτό
0: λέει.
1: Λέω, αυτό είναι το όριό της. Δηλαδή άμα έπινε αλλά θυμότανε.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, να σου πω κάτι. Είδες, να πιεις ένα-δύο ποτά. Δεν το καταλάβω.
1: Αυτό λέω, αυτό είναι το όριο. Μπορείς να βγεις μόνος σου έξω, να την παρατήσεις. Να βγεις, να πίνεις, απλά να μην μεθάς.
0: Μπορεί, βρε,
1: να θυμάσαι ποια έχεις.
0: Μπορεί, βρε παιδί μου, να είσαι, να είσαστε διακοπές. Mm-hmm. Να έχει κουραστεί η άλλη να σου πει ότι... Να σου πω, επειδή με άρπαξε λίγο παραπάνω ο ήλιος, θέλω να κάτσω να κάνω ένα μπάνιο με την ησυχία μου αυτό. Εκείνο, α, εντάξει, εγώ θα κατέβω, ας πούμε, ή θα πάω απέναντι να πιω μια μπύρα. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι φυσιολογικό. Άμα όμως το θα πιω μια μπύρα είναι... έχουν περάσει 10 ώρες. Δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω πού πάω. Δεν ξέρω πού μου πάνε τα 4 και έχω πέσει στα 4 και κάνω και το σκύλο. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Για 10 ώρες δεν λέει, αλλά μπορεί και σε μία ώρα στην Κρήτη να γίνεις
0: γκολ.
1: Βέβαια, τι, δεν χρειάζονται 10 ώρες σε μία ώρα. Άρα δεν, μην το πάμε στις ώρες τώρα. Προσθέσαμε και τις ώρες.
0: Ωραία, άρα είμαστε όμως στο... ο άλλος από το ένα ποτό, λοιπόν, να έχει πιει 20 και να έχει γίνει χάλια.
1: Κορίτσια και αγόρια, χωρίζουμε. Τα όρια μας είναι όταν ο άλλος έχει γίνει γκολ όταν πίνει. Όταν δεν έχει γίνει, δεν χωρίζουμε.
0: Πρέπει
1: δεν
0: το
1: βλέπουμε και δεν φεύγουμε.
0: Συνείδηση του εαυτού σου.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Ανοίγουμε άλλη κατάσταση.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, με σαν σήμερα, με πολλή μουσική, τραγούδι, χορό και διάφορα άλλα.
1: Έχουμε να συζητήσουμε. Έτσι. Πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, μέχρι τότε όμως να σας πω κάτι το οποίο παραλίγο να πάθω και εγώ, ευτυχώς δεν το έπαθα, μικρότερος βέβαια. Εδώ γράφει ότι στη Λάρισα τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε ένας ο οποίος, ενώ έτρωγε σουβλάκι καλαμάκι, του κάθισε στο λαιμό την ώρα που περπατούσε και βρέθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορούσε
1: το
0: να...
1: Το καλαμάκι.
0: Του κάθισε κομμάτι κρέας από το καλαμάκι.
1: Α, το κρέας, όχι το ξύλο.
0: Έτρωγε σουβλάκι καλαμάκι και του κάθισε το κρέας στο λαιμό και βρέθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος. Και θυμήθηκα κάτι που δεν ήμουν 18, ήμουν 17, 16, κάπου εκεί. Περπατούσα έτσι, καλή ώρα, Μάιος μήνας ήταν, τελείωναν τα σχολεία και ήμουνα με τους φίλους μου και την ώρα που περπατούσαμε τρώγαμε και ένα καλαμάκι στο δρόμο, όταν υπάρχει ένα πεζοδρόμιο με μια έτσι λακκουβίτσα μικρή σχετικά, πέφτεις μέσα το βράδυ γιατί δεν το βλέπεις, το πόδι σου δηλαδή πάει λίγο διαφορετικά από ό,τι πιστεύεις ότι θα πάει και κάθεται εκεί το κρέας στο λαιμό και δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Ευτυχώς, λέω, που είχα φίλους δίπλα μου και μάλιστα φίλους οι οποίοι ξέραν τις κινήσεις, τις βασικές τέλος πάντων, τις πρώτες βοήθειες, ας το πούμε, να σε χτυπήσουν την πλάτη σε ειδικό σημείο δυνατά, έτσι ώστε να φύγει το κρέας. Φαντάσου τώρα να είσαι μόνος σου και να σου τύχει αυτό ή να τύχεις με φίλους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
1: Θα πρέπει να χτυπήσεις το διάφραγμα σε μια καρέκλα.
0: Τώρα πρέπει να πεις στους ανθρώπους, πολλούς από αυτούς, ποιο είναι το διάφραγμα καταρχήν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είναι επικίνδυνο. Μην τρώτε ειδικά τέτοιο φαγητό την ώρα που περπατάτε. Ας πούμε, προσοχή, προσοχή. Όπως μου έχει τύχει με μια κοπέλα παλιότερα σε διακοπές πριν από 10 χρόνια.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί.
5: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
6: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
5: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402. Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
7: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
10: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
15: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
14: Φαίνεται.
15: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
14: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
15: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
14: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
15: Η φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
14: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
13: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
16: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
13: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
13: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη. Είναι 10 του μήνα. Βεβαίως, βεβαίως.
1: 10 Ιουνίου.
0: Κυρίες και κύριοι, εγώ περιμένω αύριο πώς και πώς την ταινία του Spielberg.
1: Έχεις κλείσει εισιτήρια, θα πας να τη δεις.
0: Παιδί μου, πρέπει να τα κλείσω. Άμα πάω δηλαδή δεν θα βρω. Κάτω στην ουρά. Κάτω στην ουρά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, η ματιά μας στο παρελθόν. 10 Ιουνίου λοιπόν, το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα μετονομάζεται σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ. 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 10 Ιουνίου.

0: Κόσμα, ήξερες εσύ ότι υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα τα οποία έχουν βγει προς πώληση?
1: Είναι συνήθες αυτό. Μάλιστα άκουσα για τον Bill Gates ότι είναι να αγοράσει
0: αυτό το λόγο ήρθε στην
1: ένα
0: Ελλάδα.
1: Νησί, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είναι αρκετά τα νησιά. Έχω βρει μια λίστα στην καζέτα με 5 νησιά που, ξέρεις, είναι από τα φιλέτα γενικότερα. Ένα είναι η νήσος Πάτροκλος ή Γαϊδουρονήσι. Σαν Γαϊδουρονήσι σίγουρα το έχεις ακούσει.
1: Mm-hmm.
0: Στο Σαρωνικό κόλπο, ανάμεσα σε Θυμάρη και Λεγρενά απέναντι από το Σούνιο, σκέψου περίπου. Δεν έχει τιμή. Η τιμή τη μαθαίνεις αναλογώντας το αίτημα που θα κάνεις.
1: Ανάλογα, ποιος είσαι. Πάμε εμείς να ζητήσουμε με λίγα λεφτά να μας το δώσει.
0: Το επόμενο νησί είναι επίσης στον Αργοσαρονικό, ο Άγιος Θωμάς, βορειοδυτικά της Αίγινας. Νήσος Σοφία είναι στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Εχινάδων στο Ιόνιο Πέλαγος. Νήσος Μάκρη, πάλι στο Ιόνιο, πάλι στις Εχινάδες. Άγιος Αθανάσιος, στον κόλπο της Ιταίας του Κορινθιακού. Και τώρα έτσι, στο περίπου, για κάποια από αυτά, να σου πω έτσι τώρα μία τιμή. Ε, 7,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Έλε μωρέ, εντάξει, τίποτα δεν είναι, τσάμπα είναι.
0: Πραγματικά.
1: Τι 7,5, εδώ 11 εκατομμύρια παίρνει ο Τζόνι Ντέπις.
0: Ο Τζόνι Ντέπις. Λοιπόν, για τον Άγιο Αθανάσιο, για τον νησί του Αγίου Αθανασίου, βλέπω εδώ πέρα μια αγγελία που λέει ότι το κόστος αγοράς είναι 2.200.000 ευρώ.
1: Mm-hmm. Τσάμπα πράγμα.
0: Ναι, δεν είναι ακριβά. Να αγοράσει ένα ολόκληρο
1: σκέψου
0: νησί.
1: Σκέψου το. Δεν ξέρεις. Να πας να αγοράσει ένα νησί, να αποσυρθείς.
0: Σκέψου ότι με 2.200.000 ευρώ αγοράζεις ολόκληρο νησί και με 200.000 ευρώ ενδεχομένως να μην σου φτάνουν να αγοράσεις ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι. Μια χαρά. Τέλεια. Θα το προσέξεις γιατί σε λίγο ούτε αυτό δεν θα συμβαίνει.
0: Το 1/5.
1: Mm-hmm.

0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλίν, με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Τα πόνερα από τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Ήθελα να σας τα πω γιατί τα είχα βρει αυτά. Πριν από τη Δευτέρα που τα λέγαμε. Αλλά τα ξέχασα, οπότε να στα πω τώρα. Γιατί μου ήρθε κατευθείαν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε αυτό το. Τα τρία ζώδια λέει που είναι πιο αρνητικά. Έχουν αρνητική ενέργεια. Είναι τα πιο. Πώς να το πω.
1: Χάρια ζώδια.
0: Δεν είναι γκρινιάρικα απλά. Είναι αρνητική ενέργεια. Τα τρία ζώδια σου λέει. Έτσι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά, γιατί τα διάβασα και σοκαρίστηκα λίγο. Ίσως να σου πάει το μυαλό εσένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας αφορά μόνο για τα ζώδια. Τώρα για το προσωπικό κομμάτι δεν σας αφορά. Λοιπόν, είναι πρώτα ο Παρθένος.
1: Ο οροσκόπος μου.
0: Ναι, είναι τα τρία που εκπέμπουν την περισσότερη αρνητική ενέργεια από όλα τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν ο Παρθένος.
1: Ναι.
0: Ο Σκορπιός.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Εγώκερος.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Έτσι, περιττώ να σας πω ότι εμένα πήγε κατευθείαν σε ένα πρόσωπο που τα μαζεύει και τα τρία αυτά. Και το μόνο που έμενε είναι να μας πει Αφροδίτη στον τοξότη και τελειώσαμε, ας πούμε. Έτσι, τα τρία ζώδια τα οποία είναι πιο αρνητικά, εκπέμπουν αρνητική ενέργεια, παιδιά, μακριά.
1: Μάλιστα.
0: Και αγαπημένοι. Λοιπόν, και έτσι πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Time out για θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
13: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
14: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει
5: των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm.

0: δεύτερη ώρα εδώ μαζί. Σήμερα Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδας. Τα μηνύματα έρχονται.
1: Βροχή.
0: Όπως τα ακούτε. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Τρεμάντος εδώ. Καθημερινά μαζί σας για δύο ώρες. Καλοκαιρινότατη. Σήμερα.
1: Πιο καλοκαίρι δεν γίνεται.
0: Έτσι, όσο πιο καλοκαίρι προχωράμε, τόσο τα πράγματα χειροτερεύουν. Τα μυαλά είναι αλλού, γυαλού. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει τώρα αυτό.
1: Το αλλού γυαλού.
0: Τα μυαλά αλλού γυαλού. Δηλαδή, αν αρχίζεις και το νιώθεις αυτό το πράγμα, δηλαδή. Από την άνοιξη νομίζω ότι το ένιωθα, από τον Μάιο εγώ. Να σου πω, από τέλος Απριλίου, αρχής Μαΐου. Ίσως εγώ.
1: Τι να σου πω.
0: Έχω αρχίσει και σκέφτομαι διακοπές εδώ και καιρό. Το μυαλό μου δεν μαζεύεται. Λες κάτσε μην κάνω κανένα λάθος δουλειά. Ξέρω εγώ. Και διάφορα τέτοια.
1: Να σου πω κάτι. Και κάπου αλλού φαίνεται ότι τα μυαλά τους δεν μαζεύονται.
0: Α, εντάξει. Εκεί μπορεί να μην είναι θέμα εποχής. Να μην μαζεύονται γενικά. Πάντοτε.
1: Στη Βρετανία θα σε πάω. Και στον πανικό που επικράτησε σε ένα αεροδρόμιο που χρειάστηκε να καλέσουν την αστυνομία για να απεγκλωβίσει επιβάτες που τους είχαν ξεχάσει. Mm-hmm. Πώς φαίνεται αυτό?
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Τρεις ώρες περιμέναν οι έρμοι επιβάτες μέσα στο ακινητοποιημένο και ζεστό αεροπλάνο μέχρι να πάει κάποιος να ανοίξει για να αποβιβαστούν.
0: Τι να πει κανείς.
1: Πες μου εσύ.
0: Τίποτα, ίσως άλλοι ξεχνάνε τα παιδιά τους, ξέρω και εγώ.
1: Θες ποιος ήταν εκείνος που πήρε τηλέφωνο την αστυνομία για να έρθουν οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου να γίνει η αποβίβαση?
0: Ποιος?
1: Ο πιλότος.
0: Εντάξει, οκ.
1: Φαντάσου.
0: Τι να πω, συμβαίνουν και αυτά, αλλά δεν είναι φυσιολογικά, πρέπει να προσέχουμε γενικότερα. Τώρα μου πεις από τι, από όλα να προσέχουμε. Από
1: τι να προσέχουμε, μπορείς να το προβλέψεις αυτό? Κάνεις ένα ταξίδι. Φτάνεις στο αεροδρόμιο, λες τι ωραία, φτάσαμε, προσγειωθήκαμε, όλα καλά. Και περιμένεις να αποβιβαστείς. Τρεις ώρες και δεν έχεις αποβιβαστεί.
0: Εντάξει, μου είχε τύχει.
1: Τρεις ώρες.
0: Πάντως, αρκετή ώρα, όχι τρεις ώρες, αλλά νομίζω ότι μου είχε τύχει 3/4. Πρέπει να μου έχει τύχει.

0: δημογραφικό.
1: Oh.
0: Και γάμοι και διαζύγια.
1: Μάλιστα.
0: Σε πολύ γενικές γραμμές για την Ελλάδα με φρέσκα νούμερα. Mm-hmm. Ένα νούμερο το οποίο μου έκανε εντύπωση, καταρχήν ακόμα στην Ελλάδα παντρεύονται σε ποσοστό περισσότεροι από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για εσάς τις γυναίκες έβλεπα ότι στην Ευρώπη οι μισές δεν παντρεύονται καθόλου. Mm-hmm. Και οι μισές που παντρεύονται από τις μισές χωρίζουν.
1: Το ένα
0: καταρχήν,
1: τέταρτο.
0: Ναι. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δεύτερον, το πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, καλά, εννοείται ότι πλέον οι γάμοι έχουν μειωθεί πάρα πολύ, έχουν αυξηθεί τα σύμφωνα συμβίωσης. Πριν από λίγο καιρό είχαμε 1,000 σύμφωνα συμβίωσης ανά έτος, τώρα είναι 12,000. Το χρόνο είναι μεγάλο νούμερο. Μέχρι το 2050 θα έχουμε 1.200.000 λιγότερο πληθυσμό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και καλώς ή κακώς, από ό,τι διαβάζω εδώ, λέει αν δεν μπουν και αν δεν βγουν μετανάστες. Δηλαδή, μετράς και το μετανάστες πλέον για να είσαι όσο είσαι.
1: Έτσι. Κοίτα, να σου πω κάτι, υπάρχουν είναι και μετανάστες οι οποίοι... που έχουν ελληνοποιηθεί,
0: ναι,
1: που έχουν παντρευτεί Έλληνες,
0: που έχουν κάνει παιδιά, τέλος
1: ναι.
0: πάντων, ναι. Τώρα οι γεννήσεις είναι στους 84.000, ενώ ήταν κάποτε 100 πριν από λίγα χρόνια, και οι θάνατοι είναι 45.000 περισσότεροι.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως το εντυπωσιακό είναι, ξαναλέω, ότι ακόμα μέχρι σήμερα ο κόσμος παντρεύεται περισσότερο από ό,τι στην Ευρώπη και χωρίζει λιγότερο από ό,τι στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί αυτό που σου είπαμε τα ποσοστά αφορά την Ευρώπη, δεν αφορά την Ελλάδα. Ακόμα δηλαδή οι γυναίκες παντρεύονται περισσότερο από το 50% και χωρίζουν λιγότερο από το 50%.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Αυτό έχω να σας πω. Ποιο είναι το Hollywood της καρδιάς μας?
1: Ποιο είναι?
0: Έλα μωρί, σκέψου λίγο. Στο δευτερόλεπτο αμέσως ρωτάς, βάλε να σκεφτεί λίγο.
1: Το Hollywood της καρδιάς μας.
0: Ναι.
1: Σαν τοποθεσία.
0: Ναι, σαν μέρος, ναι. Σκέψου με παχιό το Λάμδα.
1: Η Θεσσαλονίκη.
0: Μα δεν είναι. Λοιπόν, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Σας περιμένουμε, εννοείται, στην Ελλάδα. Ξέρω ότι είναι κάποιοι οι οποίοι σχεδιάζουν να έρθουν μετά από 2 χρόνια απουσίας. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: είναι εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
8: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
8: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
8: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
8: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα.
3: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης.
1: Λοιπόν, Κοσμά.
0: Έτσι, τα σχέδια για διακοπές έχουν ξεκινήσει.
1: Έλα τώρα διακοπές.
0: Καλέ. Χαμός θα γίνει φέτος. Το βλέπω εδώ, γίνεται χαμός λέει. Στις κρατήσεις γίνεται χαμός πραγματικά.
1: Λοιπόν, χαμός μου έχεις ξαναπεί πως θα βγούμε στις παραλίες, mm-hmm. τι θα κάνουμε, τι
0: και αυτό και είναι μέσα σχέδια.
1: Λοιπόν,
0: έτσι,
1: και αυτό ποια είναι η ιδανική ώρα να γυμναστείς αναλόγως το φύλλο σου, το φύλλο με ύψιλο.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι η ιδανική ώρα για να γυμναστείς είναι την ώρα που κοιμάσαι. Άμα βρεις τρόπο να γυμνάζεις την ώρα που κοιμάσαι, είναι η καλύτερη ώρα. Κουράστηκα που το άκουσα έτσι αυτό. Παριτώ να σου το πω. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να γυμνάζεσαι τώρα το καλοκαίρι είναι το κολυμπητήριο. Έτσι,
1: ποια είναι η καλύτερη μέσα ώρα να κάνεις, να πας.
0: Η καλύτερη ώρα την ώρα που κοιμάσαι. Να το βλέπεις τον ύπνο σου. Να κες θερμίδες
1: δεν
0: την ώρα που κοιμάσαι.
1: Δεν με βοηθάει αυτός ο
0: άνθρωπος. Τι να σου πω, είπα τον ύπνο σου, το βράδυ δηλαδή.
1: Λοιπόν, οι γυναίκες σου λέει για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα από την άθλησή τους πρέπει να ασκούνται το πρωί, ενώ οι άντρες για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να ασκούνται το βράδυ.
0: Μια χαρά το βρίσκω.
1: Εξαιρετικό.
0: Σεξ και άσκηση μαζί.
1: Εμείς στα γυμναστήρια το πρωί και εσείς στα γυμναστήρια το βράδυ.
0: Όχι, γυμναστήριο εγώ δεν πάω, αλλά σεξ μπορείς να κάνεις και να θεωρήσεις ότι ας πούμε άνετα έκανες και τη γυμναστική σου ταυτόχρονα το βράδυ.
1: Ωραία, οπότε εμείς να κάνουμε το πρωί και εσείς να κάνετε το βράδυ είναι λίγο.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Κοιτάτε την εικόνα σας, μια χαρά είσαστε. Τρώτε και τα περιτώματα που λέει εδώ η κύρ Καρντάσιαν. Έτσι και νομίζω ότι η εικόνα σας θα πάει καλύτερα. Από το καλό στο καλύτερο.
1: Εξαιρετικό.
0: Πηγαίνει.
1: Όχι, εντάξει, το να γυμναστείς είναι καλό για την υγεία σου συνολικά.
0: Αλίμονο, ναι.
1: Για τον τρόπο που λειτουργεί ο οργανισμός σου.
0: Εγώ γυμνάζω και τις κάτω και άνω
1: γνάθος. Την κάτω γνάθο και την άνω, ναι, εντάξει.
0: Έτσι με κάτι σουβλάκια το οποίο λέει θα φτάσω στα 4 ευρώ, αλλά δεν μας ενδιαφέρει κυρίες και κύριοι. Και 4 ευρώ να πάει το σουβλάκι θα το φάμε. Έτσι.
1: Εσύ
0: και
1: εκεί, θα το
0: και τα τελευταία 4 ευρώ μου σε σουβλάκι θα τα φάω.
1: Σε πιστεύω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εγώ σε πιστεύω.
0: Αχ, Παναγία μου. Πρώτα τρώω κοινόα για τη δίαιτα και μετά τρώω ένα σουβλάκι έτσι για τη
1: λιγούρα.

0: Και επειδή είναι καλοκαίρι, θα ναι, σας πούμε ναι, για το αντιλιακό.
1: Α.
0: Ναι, έτσι, λοιπόν, εκτός όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε μάθει, γιατί μας έχουν έτσι πείσει διαφημίσεις, μας το δείχνουν, ξέρω και εγώ, ή δεν μας το διευκρινίσαν από την αρχή, ότι βάζουμε πολύ, πολύ, ας πούμε, με τέτοιο, πώς το λένε, σαπούνι στο πλυντήριο των ρούχων. Mm. Άμα πας και ρωτήσεις, θα σου πούνε οι άνθρωποι ειδικοί ότι πρέπει να βάζεις τη μισή ποσότητα από τη μεζούρα. Mm-hmm. Αυτό το έχουν κάνει οι εταιρείες για να καταναλώνεις περισσότερο σαπούνι, αλλά το πλυντήριο χαλάει άμα βάζεις mm-hmm, ολόκληρο τσαπούνι, οπότε δεν μπορείς να προσέξεις. Αν οι ειδικοί θα σου πούνε, ας πούμε, για την οδοντόπαστα, δεν πρέπει να γεμίζεις ολόκληρο το βουρτσάκι mm-hmm, οδοντόπαστα, πρέπει να γεμίζεις περίπου το μισό, ούτε mm-hmm, καν το μισό. Μπορείς δηλαδή και με το 1 τρίτο να κάνεις την ίδια δουλειά.
1: Ναι.
0: Αλλά σου δείχνουν ολόκληρη την οδοντόβουρτσα για να σπαταλάς οδοντόκρεμα. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση λέει ότι με 6 κουταλιάκια του γλυκού καλύπτεται όλο το σώμα με το αντιλιακό που έχεις αγοράσει για το καλοκαίρι. Δεν χρειάζεσαι άλλο. Αν βάλεις περισσότερο, κακό κάνεις στο δέρμα σου, καλό δεν κάνεις.
1: Ότι δεν χρειάζεται να παστώνεσαι δηλαδή.
0: Από αυτό που κάνετε εσείς, σου λέει όσο πιο πολύ αντιλιακό βάλω, τόσο το καλύτερο. Mm-hmm. Τη βλέπεις την άλλη, με την προστασία είχε ένα θέμα. Mm-hmm. Σου λέει τώρα που βάζω πολύ, άρα προστατεύομαι περισσότερο. Λάθος. Οι ειδικοί λένε ότι χρειάζεται 6 κουταλάκια αντιλιακό όλο το σώμα. Τέλος. Mm-hmm. Βγάλε τα πέρα εσύ τώρα. Θέλεις να ρίξεις ένα κιλό πάνω σου, καλή όρεξη.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι χρειάζεται συχνή ανανέωση.
0: Κάθε 2 ώρες. Αλλά αυτό που βάζεις μπόλικο αντιλιακό κάθε 2 ώρες δεν είναι σωστό, σου λέει. Είναι λάθος. Θέλει 6 κουταλάκια. Ενδεχομένως πάρε κουταλάκια πλαστικά μικρά του γλυκού. Mm-hmm. Να το έχεις μαζί στην τσάντα, μαζί με το αντιλιακό. Να βάζεις ένα κουταλάκι, 2 κουταλάκια, 3. Να μετράς.
1: Το 6 όμως είναι μέσος όρος. Γιατί άμα
0: όχι,
1: ο άλλος...
0: δεν έχει μέσο όρο, σου είπε 6 κουταλάκια. Τέλος.
1: Βρει το ίδιο θα βάλεις άμα είσαι 1-10 με τα χέρια στην ανάταση, το ίδιο θα βάλεις άμα είσαι 2 μέτρα.
0: Δεν έχει εδώ πέρα ανάλυση. Σου λέει το μέσο όρο. Είσαι 1-60 με ανάταση. Τέλος. Με ξάπλωμα, όχι με ανάταση. 1-60 ξέρω και εγώ. Ποιο είναι το μέσο ύψος της γυναίκας και ανάλογα το άντρα. Αυτό πάει. Τέλος. 6 κουταλάκια. Καλή όρεξη.

0: Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Έτσι, αλλά αύριο εδώ θα είμαστε.
1: Πιστή στο ραντεβού.
0: Αυτό
1: μας.
0: Με τα κουταλάκια, να ξέρεις ότι η οικονομία θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας από εδώ και πέρα. Και στο φως. Και στο φως και στο αντιλιακό και στο φαΐ. Και δεν ξέρω κι εγώ πού άλλο σου έρθει. Έτσι, είμαστε πολύ πάνω στον πλανήτη. Οι πόροι είναι συγκεκριμένοι. Και άρα πρέπει να προσέχουμε αυτή τη σπατάλη που ζούμε μέχρι σήμερα. Πρέπει να σταματήσει παντού όμως. Ακόμα και στην ενέργεια. Δηλαδή, σκέφτομαι εγώ που δεν έχω να βάλω και γκάζι να μαγειρεύω.
1: Αμέ.
0: Θα πάρω εστίες γκαζιού. Το έχω αποφασίσει τέλος. Κατάλαβες. Άλλοι ευτυχώς έχουν γκάζι και αέριο τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και βάζουν κατευθείαν στην. Εγώ δεν έχω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Με σεξ, πολύ σεξ.
1: Από όλα
0: πάρα
1: τα
0: πολύ. Έτσι, μείνετε εδώ.
1: Μέχρι αύριο που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, σε 22 ώρες από τώρα, πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά!

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
0: Η ώρα είναι,
3: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης, σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
0: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
8: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
11: Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402.
12: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
4: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
3: Φαίνεται.
4: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
3: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
4: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
3: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
4: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
6: 989.
7: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 9.

Έχει φύγει το παιδί, έχει φύγει το παιδί. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε από γεματινό σφαίρα. Εδώ μέχρι και τις 8, 6 λεπτά μετά τις 5. Γιάννης Μπούνια στη ρύθμιση του ήχου. Νικόλας Δράπτης στο ένα μικρόφωνο. Η Ελίνα με πήρε πριν λίγο, έχει αρκετή κίνηση στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού. Οπότε της έβγαζε ότι θα αργήσει 5-6 λεπτάκια. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και αλήθεια λέει, διότι από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι και το ύψος τώρα λίγο πριν το Περιστέρι έχει αρκετή κίνηση. Η κάθοδος, η άνοδος, όχι ότι είναι σε καλύτερο φεγγάρι, αλλά συγκριτικά με την κάθοδο, ναι, εκεί στο ύψος του Περιστερίου για ένα 2 χιλιόμετρα και πριν από το ύψος του Εγάλου μέχρι το Περιστέρι, σε ένα χιλιομετράκι εκεί πέρα μετά το σταθμό Λαρίσης ψιλοκολλάει. Τώρα οι υπόλοιποι δρόμοι και αυτοί δυσκολεύουν, έχει και αρκετή ζέστη. Σήμερα πήρα και τον γιατρό, του λέω ρε γιατρέ, παίρνω και αυτό το χάπι για την πίεση, του λέω μήπως με ρίχνει λίγο, ένιωθα λίγο υποτονικός γιατί αναγκάστηκα να φύγω τώρα από τα βόρεια, να πάω στη Γλυφάδα. Είχα γύρισμα 45 λεπτά στη μηχανή με βάραγε ο ήλιος. Άλλα 45 να φύγω από εκεί να έρθω εδώ στο ραδιόφωνο. Λίγο ψιλοζαλίστηκα, λίγο δεν είχα φάει. Λίγο αυτό η ζέστη, λίγο και με την πίεση και τέτοια. Λέω, τέλος πάντων, δεν σας νοιάζουν τώρα τα γεροντιστικά μου. Τετάρτη 10 Ιουνίου που δεν γιορτάζει κανείς. Χρόνια πολλά βεβαίως σε εσάς που έχετε γενέθλια. Είναι η περίοδος των διδήμων. Τώρα γιορτάζουν αυτά τα διάολου κάλτσα, λέω εγώ, τους διδήμους. Είναι ο αδελφός μου δίδυμος. Κατσαρίδα, με τίποτα εκεί. Επιμένει, δυνατός, γερός. Σε μια εβδομάδα έχει τα γενέθλιά του. Τώρα για σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, δικαστικοί υπάλληλοι έχουν 24 ώρια απεργία και για την Παρασκευή 12 Ιουνίου οι υπάλληλοι ΟΤΑ, τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν 24 ώρες. Αύριο δεν θα υπάρχουν καταχωρημένες απεργίες. Σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ελληνικό. Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας, ενώ σαν σήμερα το 1915, περίπου 40 χρόνια μετά, ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετανομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Αυτά και μετά σαν σήμερα θα σας κάνουμε παρέα, όπως είπα, μέχρι και τις 8. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, έχουμε και τα δωράκια μας, έχουμε και το Σφαίρα Password που σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του. Θα γίνει και η κλήρωση, θα μαζευτούμε όλοι εμείς εκεί στην MG Omega Ελλάς και θα κρατάμε το κλειδί στο χέρι, θα βγει ο αριθμός και μπορεί εσύ που θα ακούσεις εκείνη την ώρα το όνομά σου να βρίσκεσαι απ' έξω από το εκεί στο κοινό και να σου πούμε οπ αδελφέ μου, οπ φίλοι, τσίμπατο, πάρτο και να φύγεις με αμάξι. Να ξεκινήσεις δηλαδή εκείνη τη μέρα να έρθεις στην Αγία Παρασκευή στην Ωμέγα Ελλάς και να φύγεις με αμάξι. Δεν υπάρχει ωραίτερο δώρο, να το πας και διακοπές μετά, να κάνεις, να βγάλεις τα γούστα σου. Πάρα πολύ ωραία. 6936 10 102, τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής. Καλησπέρα στη Λίνα, στην Αργυρούλα, καλησπέρα στην Καλλιόπη, καλησπέρα στον Θοδωρή. Από Βόνιτσα γίνεται να παίξει το ένα ψέμα του Νίκου Βέρτη. Αυτά δεν γίνονται να παίξουν. Δεν μπορεί να μην παίξουν αυτοί οι ύμνοι. Εννοείται πως μπορεί να παίξει το Θοδωρή. Τον αγαπάμε πολύ τον Νίκο Βέρτη. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τόσο άλλα νέα. Θα έχουμε και τα παιχνίδια μας εκεί που δίνουμε και για το Water Park τα εισιτήρια τα οικογενειακά. Έχουμε και με κόμπο από Pizza Fan. Τα πάντα όλα στο απογευματινό. Πες μου ένα ψέμα.

0: Μπαλάντα με μπαλάντα επιστρέφουμε από τον Νίνο και τη Ζώσεφιν στα 18 μετά τις 5, 19 δηλαδή για την ακρίβεια που λέει το ρολόι, και πάμε σε άλλα νέα.
1: Άλλα νέα.
0: Πολλά αυτά που συμβαίνουν, πολλά στενάχωρα. Πάντα τα στενάχωρα τραβάνε το μάτι και τον αναγνώστη, αλλά εμείς δεν θα σταθούμε τόσο σε αυτά. Θα πάμε στα λίγο έτσι, θα ξεκινήσουμε με τα λίγο πιο ευχάριστα. Είδα τον Στέλιο Κερασίδη, ο οποίος είναι ένας αρτίστας του πιάνου, 13 χρονών, ο οποίος έδωσε τρομερό ρεσιτάλ στο πιάνο, στο Σύνταγμα. Έτσι, μία μίνι συναυλία στο Μετρό. Όσοι πήγατε από εκεί, τον απολαύσατε και κυκλοφορούν και βίντεο. Πολύ όμορφο, έτσι στην καθημερινότητα, ενώ χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να έχεις μια τέτοια νότα ευχάριστη και να παρακολουθείς το τι γίνεται. Τώρα στα υπόλοιπα, αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές εδώ και το συζητάμε και με την Ελίνα, οτιδήποτε διαφωνία έχεις στο δρόμο, καλό είναι να προχωράς, να μην στέκεσαι και να μην φταίς. Ζήτα συγγνώμη και προχώρα παρακάτω. Κυκλοφορεί ένα βίντεο που άντρα στο ήλιο χτυπάει με γροθιά, λέει, στο μάτι γυναίκα οδηγό, γιατί διαφώνησαν, λέει, για την προτεραιότητα. Έγινε όλο αυτό γιατί διαφώνησαν για την προτεραιότητα. Τα αφήνουμε στην άκρη. Ο κύριος Κολυδάς αλλάζει, λέει ο καιρός. Έρχονται καταιγίδες, κεραυνοί και απότομες ρηπές ανέμου. Οπότε δεν θα είναι τόσο ρόδινα. Βέβαια, αυτές τις μέρες, τις τελευταίες μέρες μέχρι και την Κυριακή, από ό,τι ξέρω εγώ, δίνει 30+. Στα ευχάριστα είναι ότι η Χριστίνα Κίτσος είναι η δήμαρχος της Γενέβης. Ελληνίδα και εξελέγει ξανά δήμαρχος της Γενέβης επόμενη τετραετία, και υπάρχει μια πολύ ωραία συνέντευξη που αναλύει το πως έγινε πολιτικός στην Ελβετία. Δηλαδή τώρα η δήμαρχος στη Γενέβη 8 χρόνια είναι Ελληνίδα. Πάρα πολύ ωραία έτσι είδηση αυτή. Δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα τα περίεργα, γίνονται στο εξωτερικό. Πιάστηκε ο οδηγός, ο οποίος πήγαινε με 219 χιλιόμετρα την ώρα με όριο τα 100. Είχε ξεπεράσει κατά 120 χιλιόμετρα σχεδόν το όριο, ενώ βγήκε ένας ηθοποιός από τους X-Men, από το Hollywood, και αποκάλυψε κάτι το οποίο δεν το ήξερα και το διάβασα πρώτη φορά, ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Είναι κάτι εξαιρετικό σπάνιο για άνδρες. Δεν ήξερα ότι οι άνδρες, μπορεί κάποιος άνδρας να νοσήσει από καρκίνο του μαστού, μέχρι που διάβασε αυτή την είδηση, το οποίο ναι μεν εξαιρετικά σπάνιο, αλλά να λοιπόν που ο συγκεκριμένος έτσι ηθοποιός νόσης από καρκίνο του μαστού. Τώρα στα πιο έτσι κοινωνικά, διακοπές στη Μεσόγειο για την Ellen DeGeneres, η οποία είναι με τη σύντροφό της εκεί, σε ένα πολυτελές γιότ, και διασκεδάζουν. Έχουν βγει και ανάλογες φωτογραφίες. Έχουν ξεκινήσει στάρ του Hollywood και γενικά η showbiz, και πηγαίνει διακοπές, και οι παράλληλα και οι ποδοσφαιριστές, που σε περίπου 20-30 μέρες θα πρέπει να αρχίσουν την προετοιμασία τους, μερικοί πιο νωρίς λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Αυτό με το σε άλλα νέα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Θυμίζω, σε πολύ λίγο, στο break, έχουμε Σφαίρα Password. Σφαίρα Password, στέλνεις το Viber του Σφαίρα. Μόλις ακούσεις το Password, στέλνεις τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα, στο 6936 10 102. Εκεί περιμένεις 5 λεπτά. 5 λεπτά έχεις ουσιαστικά για να δηλώσεις συμμετοχή. Μετά δεν λαμβάνουμε συμμετοχές. Παγώνουν. Το σύστημα βγάζει ένα νουμεράκι που έχει στείλει Password στο Viber. Παίρνουμε τηλέφωνο, λες το Password και μπαίνεις στην κλήρωση για το φοβερό αμάξι από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
4: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
5: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
9: Splish splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Κορίτσι, και η ιστορία μου ανήκει.

0: ατμόσφαιρα.
1: Γιατί είναι μόνη της αυτή?
2: Δεν έχει οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
2: Και παιδιά.
1: Γιατί αμέλεια?
2: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
2: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια?
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλή, τι είναι αυτά που λέω, σαν δεν τρέπω.

0: Η γραμμή καλή. Και να δούμε ποιος είναι από πίσω. Ναι.
1: Ναι.
0: Καλώς τι, πώς σε λένε?
1: Σοφία.
0: Σοφία, για πες.
1: 1996.
0: Μπράβο,
2: μπράβο,
0: Σοφία. Έχεις το όνομα της κόρης μου, είσαι τυχερή. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Εσύ.
0: Σε ποια περιοχή βρίσκεσαι?
1: Ηράκλειο Κρήτης.
0: Α, τέλεια.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, μπαίνει στην κλήρωση και ένα καλή επιτυχία σου ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, παίξαμε σφαίρα password και αυτό σημαίνει ότι η Σοφία και όλοι εσείς που έχετε συμμετάσχει έως τώρα πολύ σωστά έχετε μπει στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοσης 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Μπορείτε να δείτε πολύ ωραία βίντεο όλων των παραγωγών του σφαίρα μέσα στο αυτοκίνητο για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και τι θα συμβεί σε λίγες μέρες. Κάποιος, κάποια θα κερδίσει το αυτοκίνητο, θα ανοίξει το μυστικό γκαράζ και θα το κάνει δικό του, δικό της. Όλο αυτό με την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Πριν όμως, πάμε στη Pharmacept, διότι η Pharmacept είναι εδώ με το Iliodor. Είναι ένα πολύ ωραίο, είναι μια πολύ ωραία σειρά αντιλιακών, Iliodor της Pharmacept. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου. Πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Είναι για όλη την οικογένεια, από πολύ μικρό μωράκι μέχρι τον ενήλικα της οικογένειας. Η Iliodor καλύπτει τους πάντες.
2: Δυνατές συγκινήσεις στα χαράματα, σίγουρα ξέρεις ποιος θέλει αυτό. Αν απαντήσεις η Novibet, τότε είσαι σίγουρα ξύπνιος. Γιατί φέτος ζεις στο παγκόσμιο στη Novibet, παρέα με τα υπόλοιπα πλάσματα της νύχτας, η νυχτερίδα και η κουκουβάγια σε περιμένουν να το απολαύσεις μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα. Για το παιχνίδι στην Novibet δεν σταματά ποτέ, ειδικά στο παγκόσμιο. www.novibet.gr/στοίχημα.
0: Θέλω να μου ετοιμάσει σε Μακεδόνα Γλυκερία το Αντικριστά και θέλω να το στείλω κατευθείαν στην μητέρα του Γιώργου Κιαχίδη, που σήμερα έχει τα γενέθλιά τη, είναι φαν τη εκπομπή, μα ακούει και σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά να είσαστε γεροί, τυχεροί και να αγαπάτε πάρα πολύ τα παιδάκια σα όπω σα αγαπούν και εκείνα. Γιώργο μου, να χαίρεστε τη μανούλα σου.

0: σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
5: Σωστά.
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
6: Happy Mastercard Day.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Επιμένεις?
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε?
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς δηλαδή?
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις?
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
3: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
5: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: 89.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
9: Ακούω σφαίρα!
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
12: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
13: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
14: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
13: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
12: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
13: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο.

0: Μέχρι προχθές το ChatGPT έλεγε το 27, που είναι η να γίνουν οι κανονικά εκλογές. Από σήμερα ή από χθες το βράδυ βγάζει προώρες.
1: Ναι, θα γίνουν προώρες.
0: 25% φθινόπωρο του 26, ναι. 75% το 27. Οπότε αρχίζει και παίζει έντονα,
1: ναι.
0: Έντονα πάρα πολύ,
1: ναι, ναι.
0: Ότι μπορεί το φθινόπωρο και καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, τι να βάλουμε, Γιάννη μου? Να βάλουμε ένα παλιό τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Βάλε μου την ελπίδα. Να του ζήσει το μωράκι, δεύτερο παιδάκι και το Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Έλα ρε μεγάλη, να σου ζήσει.
0: Γεννήθηκε η κόρη.
1: Μπράβο, κόρη επιτέλους.
0: Ναι, ναι, έκανε την
1: κόρη. Ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Για ξεκίνα, Γιάννη μου. Από τα ωραιότερα του Κωνσταντίνου Αργυρού στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε και παιχνίδι. Βρες το τραγούδι σε λίγο με δύο δώρα. Και Water Fun, Water Park και Pizza Fun. Όλα αυτά στον Σφαίρα 102.2.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Με λίγα λόγια, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα Τετάρτης 10 του Ιουνίου 2026. Είμαστε εδώ, είναι το απογευματινό Σφαίρα, όπως γίνεται καθημερινά, 5 με 8, παρέα με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζεις σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα λοιπόν στο 18133 ή μπες φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Λοιπόν, η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Μήνυμα που φέρνει η Beyond 2026. Θέμα Fractures Navigating Opportunity Through Disruption, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση. Όλα αυτά, συναντήσεις, όλες αυτές οι συναντήσεις συνθέτουν έτσι τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μην μείνετε θεατές, γίνετε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά.
0: Λοιπόν, πες μου, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο νούμερο ένα λόγος που μπορεί να πιστήσει ένας άνθρωπος? Βγήκε μία έρευνα και λέει ότι για διάφορους λόγους μπορεί να πατήσει κάποιος, αλλά υπάρχει αυτός που συνήθως είναι ο πιο συνηθισμένος.
1: Ο κορεσμός, δεν ξέρω ποιος.
0: Όχι.
1: Το να μην κάνει σεξ.
0: Γιατί θα μπορούσε να πατήσει κάποιος? Άντρες, γυναίκες. Συνήθως όμως για τους άνδρες.
1: Για τους δύο απαντάω εγώ τώρα.
0: Ναι, πιο πολύ τους άντρες έχει βάλει εδώ, αλλά εγώ θα σου βάλω.
1: Η αδιαφορία.
0: Η επιβεβαίωση.
1: Καλά, αυτό εντάξει τώρα.
0: Σιγά καλέ.
1: Ναι.
0: Κάτσε τον καθρέτη, πες φτού σου αγόρι μου, φτού σου κορίτσι μου και πήγαινε. Πρέπει να πας να πατήσεις. Είμαστε καλά, Παναγία μου. Ναι. Κοίταξε να δεις. Επίσης, συνήθως ο χώρος απιστίας είναι ο επαγγελματικός.
1: Ναι,
0: στο νούμερο ένα.
1: Ειδικά σε αυτές τις ηλικίες πιο μεγάλες, εκεί γίνεται το παιχνιδάκι.
0: Σιγά.
1: Εκεί γίνεται.
0: Και ηλικιακό γκρουπ. Ναι. Που απιστούν περισσότερο.
1: 40 με.
0: 40 με 49.
1: Δεν στο παγώ.
0: Τι λένε, παιδί.
1: Σε πιάνει, σε πιάνει. Οριακό, αλλά σε πιάνει.
0: Ενώ εσένα δεν σε πιάνει.
1: Εμένα...
0: Για προσέξτε καλά.
1: Ναι.
0: Αν έχετε σκοπό να επιβεβαιωθείτε στον επαγγελματικό χώρο και είστε 40 με 49, χωρίστε πρώτα. Εντάξει. Ναι. Δεν χρειάζεται να πληγώσετε ανθρώπους. Κάντε ό,τι θέλετε όταν θα είστε ελεύθερος ή ελεύθερη.
1: Ευτυχώς που τους το πες.
0: Είχα να.
1: Τώρα όλοι είπανε πω από Θεέ μου τι έκανα.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: 9.89.
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
13: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
12: Φαίνεται.
13: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
12: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
13: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
12: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
13: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
12: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
14: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο.

0: Τρανσφέρα 102-2, επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα να παίξουμε.
1: Άμα έχει κόρε, Νικόλα μου. Πριν παίξουμε, θέλω να σα μιλήσω για την CQS, τον κορυφαίο εργοδότη του 2025. Αναζητά εξωτερικού πολιτέ, προσφέρει δυνατό πακέτο αποδοχών, μπόνου, εταιρικό αυτοκίνητο και πραγματικέ προοπτικέ εξέλιξη. Αν έχει ενέργεια και πάθο που έχει, για αποτέλεσμα σίγουρα, αυτή η θέση είναι για σένα. Μην το σκέφτεσαι άλλο. CQS.com.gr για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα σου.
0: Λοιπόν, η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδα τη επιδερμίδα όλο το χρόνο. Η σειρά mineral αντιλιακών Iliodor τη Pharmacept είναι πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρυστεχνία Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τι πιο ευαίσθητε επιδερμίδε. Η σειρά Iliodor τη Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι και ενήλικε.
1: Πάμε να παίξουμε βρε το τραγούδι και να ξεκινήσουμε με πίτσα φαν σήμερα. Water Fan, Water Pack μετά. Πίτσα φαν πακέτο κόμπο, μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca, ζύμη αλφόρνο, λεπτή crispy, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά στο 211-700-7931. Τηλεφωνήσαμε σωστά τώρα, βγαίνει αέρα, ακού την εισαγωγή του Γιάννη Μπούνια, μα λε αν έχει βρει το τραγούδι, θέλουμε τίτλο τραγούδι, θέλουμε καλλιτέχνη και κερδίζει το πακετάκι πίτσα φαν πακέτο κόμπο. 211-700-7931, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Πώς είναι το όνομά σου?
2: Είμαι Βαρβάρα.
0: Έλα ρε Βαρβάρα.
1: Όχι, Μπάρμπι, Μπάρμπι.
2: Τι γίνεται, καλά.
1: Σε φωνάζουν και Μπάρμπι.
0: Όχι.
2: Βεβαίως και στη δουλειά με φωνάζουν Μπάρμπι.
0: Τι να πω.
1: Ωραίο το Μπάρμπι, γιατί?
2: Ναι.
1: Από το Βαρβάρα, πού είναι, από το Έλληνα θα βγει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Μπάρμπι, πάμε να παίξουμε.
2: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Ένα, δύο, τρία και...
0: Το βρήκα εγώ.
1: Άντρας πρέπει να το λέει.
2: Ναι, λοιπόν, είναι τα αματολά σου μάτια του Φοβορή.
0: Ναι! Ναι!
1: Μπράβο σου, κορίτσι μου!
0: Μπράβο, Μπάρμπι!
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ!
0: Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
2: Έγινε, σας ευχαριστώ.
0: Μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της Μπάρμπι, έχουμε εδώ πέρα δωράρα Water Fun Water Park. Έπιασαν οι ζέστες, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Εισιτήριο 4 ατόμων, εντελώς δωρεάν για το Water Fun Water Park. Έτσι, έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Μπαίνετε κατευθείαν σε mood διακοπών. Περνάτε φανταστικά. Να ρίξετε και μια ματιά στο www.waterfun.gr. 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και θα περάσετε φανταστικά. Οπότε παίρνετε τηλέφωνο να βγείτε στον αέρα να παίξουμε για να το διεκδικήσετε.
1: Let's go!
0: Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα, το όνομά
1: ναι,
0: σου.
1: Παρακαλώ.
3: Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Μαρούση.
0: Α, εξαιρετικά.
1: Πρώτη φορά παίρνει η Κωνσταντίνα.
3: Ναι.
1: Σου ακούγεται, να ξέρεις. Σου φαίνεται. Σου ακούγεται.
0: Πάμε
1: Κωνσταντίνα,
0: να
1: μου, μην έχεις άγχος.
3: Καλά.
1: Όχι, να μην έχεις, αγάπη μου, ακούγεσαι. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Δεν δίνεις και πανελλήνιες.
1: Ένα, δύο, τρία και ήρεμα.
3: Δεν το άκουσα.
1: Ξανά.
0: Πάμε ξανά.
3: Δεν το ξέρω.
0: Δεν πειράζει. Δώρο Θεού
1: για μένα είσαι. Σου βάλε δύσκολο.
0: Γεια σου, φίλη.
1: Άμα το πετύχεις που δεν είναι, βέβαια.
0: Γιάννης Μπούνιας, βρες τον στο Facebook.
1: Φιλάκια.
0: Γεια σου, φίλη. Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
4: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σου?
4: Γιώργος.
0: Έλα, Γιωργάρα.
1: Υπάρχει και το λίγο καλησπέρα σας.
4: Όχι, το πολύ είναι, το πολύ επειδή είναι απόγευμα.
0: Είναι ένας, ναι, υπερθετικός.
1: Επειδή το έχω σου πει και εγώ, πολύ είναι καλησπέρα, ας πούμε.
0: Ενθουσιώδης ο Γιώργος.
1: Ναι, υπάρχει και medium καλησπέρα.
4: Medium είναι το μεσημέρι.
0: Καιρό. Πάμε, Γιώργο.
4: Ακούω.
1: Με τίποτα, ποτέ.
0: Με τίποτα.
1: Για κανένα λόγο. Ξανά, περίμενε, ξανά.
4: Πάμε. Σε χάνω.
0: Ναι. Έλα, παιχταρά μου.
4: Έλα,
1: με νόμιμους τρόπους το βρήκες.
4: Καλά, είναι δυνατόν.
1: Δεν ξέρω, λέω.
0: Οδηγεί ο άνθρωπος.
1: Μπράβο σου, τρομερός. Τρομερό αυτή.
4: Δεν οδηγώ, είμαι νόμιμος.
1: Μια μέρα που έλειπες.
0: Ναι.
1: Βγαίνει κάποιος, ήσουν εδώ, θυμάστε. Είμαι την ερήμου. Δεν θυμάμαι αν ήμασταν μαζί εδώ, η Έμα μόνη μου. Βγαίνει ένα στον αέρα και λέει ότι μισό λεπτό να περάσω την αστυνομία για να μην με γράψουν.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάω στο τηλέφωνο. Και εγώ έγινα έξαλλη εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Και λέω, είναι δυνατόν. Δηλαδή, Το λες στον αέρα αυτό.
0: Ο πιο ωραίος ήταν αυτός που είχε πάρει όταν ήμασταν οι δυο μας και λέει: γεια σας, πήγα να παίξω. Ακούγεται. Α, και κάνει μια. Οχ! Και του λέμε τι έγινε και λέει: μόλις με τρακάρανε και έκλεισε.
1: Α, ναι, μωρέ.
0: Πριν δύο εβδομάδες.
1: Γι' αυτό λοιπόν ο Γιώργος το λέει τώρα, γιατί εκείνη την ημέρα δεν δεχόμουν γραμμή.
0: Μείνε στην γραμμή.
1: Κάποιου που οδηγεί.
4: Μένω.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, μένει στην γραμμή για να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Γεια. Τι άλλο έχει ετοιμάσει. Βάλε ένα από αυτά, βάλ το όλο να παίξει. Παλιό θέλω να είναι. Θέλω να δω το γούστο σου. Ο Σμπούνιας διαλέγει το επόμενο τραγούδι για τον Σφαίρα. Ποιο είναι αυτό? Εκδρομή του Χατζηδάκη. Τι ωραία. Είσαι ρομαντικό αγόρι, ρε Σμπούνιας.

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
2: Όντως.
1: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
3: Α, τι?
1: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
3: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Σφαίρα Tour.
7: Επόμενος σταθμός, χώρος της Βαλτικής.
6: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στα διαμάντια της Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Οι τρεις μεσαιωνικές παραμυθούπολεις σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Βρες τώρα το διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξέ το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
18: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Άντε, προχώρα!
20: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
21: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
4: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
2: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
4: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
22: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
23: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
24: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
25: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
26: 89 σφαίρα.
27: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίο σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
28: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
29: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
30: Η ώρα είναι 7.
31: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
32: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί.
33: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
32: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
33: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
32: Στα πικεφί. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφί. Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
34: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
35: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
36: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
0: Ακούω σφαίρα.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λεντούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
8: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
8: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
10: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

ότι έχει μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλουμε εμείς. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και κάλεσε στο 18133. Μπορείς να συνδυάσεις φυσικό αέριο και ρεύμα μαζί και να βγεις ακόμη πιο κερδισμένος. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. 211-779-31 το τηλέφωνο μας βεβαίως και σφαίρα.gr. Φιλιά στον Αριστοτέλη, ο οποίος είναι εδώ. Η Κατερίνα βεβαίως, η Μαρία, γεια σου Μαρά. Μου, ένα τραγούδι για Βανδύ, για τον παιδικό μου φίλο Γιώργο Κιαχίδη, από τη Μαρία από Χουμνικό Σερών. Η Μαρία θέλει να στείλει στο φίλο μας, έχουμε κοινό φίλο, το Γιώργο το Κιαχίδη στη Θεσσαλονίκη, ένα τραγούδι από Δέσποινα. Ποιο θα βάλεις? Γιατί υπάρχει ζωή, θέλω να βάλεις. Ή όχι, κάτσε να σκεφτώ. Ναι, βάλε αυτό. Ο Βαγγέλης, φανταστική στιγμή με Κότσιρα, στιγμές που σου μένουν. Συμφωνώ πάρα πολύ, Βαγγέλη μου. Το είδα στο TikTok, μου βγήκε. Το βρήκα τώρα και στο πρώτο θέμα και είναι εξαιρετικό. Μ' αρέσει εμένα ο Κότσιρας ούτως ή άλλως πάρα πολύ. Αλλά το βίντεο με το μικρό, το Θανάση, ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Η κάθοδος του Κηφισού αεροδρόμιο, Ελίνα, λέει ο Νίκος. Νίκο μου, το μήνυμα το έστειλε 6 και 5. Αν ήσουν 4 και μισή, θα σου έλεγα εγώ είναι αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο θα είναι άμα κοιτάγες ψηλά τον ουρανό. Και με 10 λεπτά μετά, άμα και τους ευθεία, θα ήσουν στο ίδιο ακριβώς σημείο. Ο Άγγελος, του Δάντη το λένε για μένα, ευχαριστώ. Ο Γιάννης, η Κωνσταντίνα, η Αντωνία. Αντωνία μου, password. Στέλνεις password τώρα, το οποίο δεν ισχύει. 8,5, 11,5, 2,5, 5,5. Αυτές είναι οι 4 φορές που ακούγεται αυτός ο τετραψήφιος κωδικός και εκεί μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό του Σφαίρα 102.2 και της MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Με Δέσποινα Βανδύ, και υπάρχει ζωή αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε αυτή την ώρα. Η Pharmacept είναι εδώ παρέα μας. Τι έγινε, Νικόλα μου?
1: Την έκανα και πριν αυτή. Είναι
0: το ξέρω, ναι. Η Pharmacept λοιπόν με το Iliodor. Λοιπόν, τι γίνεται? Έχει μια νέα σειρά και ο ήλιος είναι κάτι που όλοι απολαμβάνουμε. Χρειάζεται όμως και τη σωστή προστασία κάθε στιγμή. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε πλέον. Η Pharmacept που έχει τη λύση με τη νέα σειρά, νέο Iliodor Mineral Sun Stick με πατέντα τεχνίας Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Πρακτική λύση σε μορφή stick για πρόσωπο, σώμα και ευαίσθηση. Μία εύκολη on the go εφαρμογή όπου και να βρίσκεσαι. Αποβρέφει από μέχρι ενήλικες, είναι η Iliodor της Pharmacept.
1: Λοιπόν, τώρα Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι γεύσης που θα αφήσει εποχή. Το Basil Bar Bypass στον Μπαρίλα επιστρέφει και δίνει χρώμα στο άρωμα στις γειτονιές μας. 12-13 Ιουνίου, πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα. 19-20 Ιουνίου, κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνη. Βγείτε στους δρόμους, βρείτε το Basil Bar και ζήστε το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Μπαρίλα.
0: 693-610-1022 στο Viber. Και τώρα διαβάζω κάτι που θέλω να το συζητήσουμε. Γιατί οι όρκες δεν επιτίθενται στους ανθρώπους? Ποιος το λέει ότι δεν επιτίθενται καταρχάς? Γιατί έχουν γίνει πολλά περιστατικά με εστιοπλοϊκά στην Ισπανία. Οι ειδικοί λέει εξηγούν γιατί οι όρκες δεν βλέπουν τον άνθρωπο ως θύραμα. Εγώ πιστεύω ότι το βλέπουν. Δηλαδή, με δει μια όρκα δεν θα με φάει.
1: Εσένα σίγουρα.
0: Θα μου πει, δεν πειράζει, δεν θέλω άνθρωπο.
1: Εσένα θα πει μεγάλη μερίδα.
0: Μήπως μια χαψιά με έχει.
1: Ναι, αλλά θα κάτσει μια-δυο μέρες μυστικιά. Θα φάει και θα πάει να ξαπλώσει.
0: Κάθε φορά που εμφανίζεται μια είδηση για σύγκρουση με σκάφος ή για αεροπλοϊκό που χτυπήθηκε κοντά στο στενό του Γιβραλτάρ, ένα τεράστιο πανέξιμο θαλάσσιο.
1: Ποτέ τις όρκες πώς κυνηγάνε.
0: Είναι γρήγορο.
1: Είναι εκπληκτικός ο τρόπος που κυνηγάνε. Συνήθως η όρκα, ο καλύτερος μεζές της όρκας είναι οι φώκες και ο θαλάσσιος ελέφαντας.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, οι φώκες και οι θαλάσσιοι ελέφαντες συνήθως για να γλιτώσουν από τις όρκες, ειδικά στο βόρειο πόλο, ανεβαίνουν πάνω στον πάγο. Mm. Εκεί τι κάνουν λοιπόν, οι όρκες δεν κυνηγάνε. Κυνηγάνε αναομάδες. Συγχρονίζονται και οι τρεις όρκες. Παραλλήλως, η μία είναι πιο μπροστά και άλλες δύο δεξιά και αριστερά και παίρνουν φόρα και περνάνε με δύναμη κάτω από τον παγετώνα. Με αποτέλεσμα να κουνήσουν το παγόβουνο και να γλιστρήσει η φώκια ή ο θαλάσσιος ελέφαντας. Ξαναπερνάνε δεύτερη φορά. Πολύ συγχρονισμένα. Όταν σου λέω συγχρονισμένα, σαν να βλέπεις αεροπλάνα.
0: Συγχρονισμένη κολύμβηση.
1: Ναι, σαν να βλέπεις κυριολεκτικά συγχρονισμένα. Είναι τρομερός ο συγχρονισμός των ζώων. Δημιουργούν τέτοια ανατάραξη στο παγετώνα, ώστε χάνει την ισορροπία του η φώκια.
0: Κάποια στιγμή θα πέσει.
1: Με αποτέλεσμα να πέσει. Και την ώρα που πέφτει.
0: Τέλος.
1: Φυλάκια.
0: Αυτό σου λέει τώρα εδώ το άνθρωπο. Ναι. Γιατί αν έπεφτα εγώ δεν θα με τρώγανε. Δεν με θέλουνε, σου λέει εδώ.
1: Εντάξει.
0: Δεν με θέλουνε.
1: Ας μη σε θέλει και κάποιος,
0: Ελένα. Λοιπόν, οι συγκεκριμένες φάλαινες δεν θεωρούνται βία ή δολοφονικά ζώα απέναντι στους ανθρώπους. Ακόμα και όταν πλησιάζουν σκάφη, δεν έχουν στόχο τους επιβάτες, αλλά το ίδιο το αντικείμενο, το πιδάλιο ή την καρίνα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουνε, λέει εδώ. Άρα κακώς σοβόμαστε. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε λίγο σε επιθετικά ζώα, αλλά ως σύνθετη συμπεριφορά.
1: Εγώ. Εσύ? Γιατί βγήκε και ένα χάρτη, έλεγε τώρα με τις καρχαρίες και τα καρχαροειδή στην Ελλάδα. Και βγήκε ένα χάρτη, δεν ξέρω αν τον είδατε. Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτο καρχαρίες.
0: Ναι,
1: ειδικά στην Εύβοια και στον Κορινθιακό γινόταν ο χαμός. Εγώ τώρα.
0: Στην Εύβοια.
1: Ναι, Εύβοια από κάτω και Κορινθιακό. Σου λέγεται εγώ τώρα.
0: Μέσα.
1: Ναι, μέσα. Εγώ τώρα. Αν βούταγα τώρα.
0: Έχω να πάω στα άπατα, ναι, από όταν ήμουν εφηβεία.
1: Εγώ λέω
0: που
1: τώρα.
0: Εγώ ήμουν, μιλάμε τώρα για. Πώς λένε,
1: κολυμβήτρια.
0: Δεν φαντάζεσαι.
1: Ναι, μιλάμε τώρα.
0: Μιλάμε τώρα για κουστό.
1: Πω.
0: Και ξαφνικά φοβάμαι.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι εγώ αυτή τη στιγμή πες ότι κολυμπάω τώρα και είμαι κάπου στα βαθιά. Και εδώ όρκα, παρότι μου έχει πει αυτές τις πληροφορίες, πιστεύω. Θα χεστώ πάνω μου μέσα στη θάλασσα.
0: Εγώ θα πάθω να κοπεί τέλος.
1: Ναι, δηλαδή θα πάθω.
0: Και μόνο
1: ναι,
0: βλέπεις ναι, το κήτος, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Έχω δει κήτη και κήτη. Αλλά τόσο μεγάλο.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Σφαίρα 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πίκεθι!
3: Στο πίκεθι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πίκεθι! Τακούνι και κλειδί.
4: Πίκεθι! Βελόνα και κλωστή.
2: Πίκεθι! Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πίκεθι! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Σφαίρα 100.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
12: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Εδώ παρέα βεβαίως με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Διότι αν πιστεύεις ότι έχει μόνο φυσικό αέριο, κάνεις λάθος, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα, όπως θέλεις εσύ, μπορείς να ρίξεις μία ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Έχεις τα πάντα δηλαδή. 18-13-33 μπορείς να καλέσεις.
13: Κάθε 4 χρόνια εμφανίζεται μια ομάδα που κανείς δεν περιμένει και ξαφνικά τη μαθαίνει ο πλανήτης. Χωρίς πίεση, χωρίς άγχος. Και μετά λες, εκεί έγινε ζημιά. Από πού θα γίνει ζημιά φέτος? Από το Μαρόκο, από τον Καναδά, την Αυστρία, την Ιαπωνία.
12: Μεγαλοπρόβλεψη.
13: Ναι.
12: Μαρόκο.
13: Ποιος θα γίνει φέτος η ομάδα που θα χαλάσει όλα τα προγνωστικά? Αν δεν βλέπεις λίγο, πρέπει να το ζήσεις μέχρι το πρωί. Έρχεται το παγκόσμιο και εσύ μένεις ξύπνιος με την Novibet.
12: Δηλαδή, κάνεις λάθος. Δηλαδή, πιστεύεις ότι δεν θα το πετύχω?
13: Δεν ξέρω, Ελίνα μου.
12: Σε πληροφορώ, αν θυμάσαι, στο Final Four το βρήκα.
13: Και μπράβο.
12: Μα, θυμάσαι, Γιάννη.
13: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, Ελίνα.
12: Τι είχα πει? Ποιος το πήρε το Final Four? Ποιος το πήρε?
13: Ο Λιαρός.
12: Το Final Four, πάσχε την. Ολυμπιακός το πήρε.
13: Μπράβο, ρε.
12: Το είχα πει. Ολυμπιακός Ρεάλ και μου είχε πει η Ρεάλ δεν είναι καλή. Έτσι μου είχε πει.
13: Δεν ήταν καλή, έχασε.
12: Αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ. Η Ράνια Κωστάκη έρχεται μέχρι τις 11 και σας αφήνουμε με την υπέροχη κομματάρα τον Τόνι Ρέμου Δευτέρα.
13: Φιλάκια.
11: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένο γιατί πήγα γυμναστήριο χθες. Ε.
2: Αλήθεια, ξεκίνησε.
3: Άντε, καλή αρχή.
1: Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο.
1: Πρώτη μέρα έκανα το διάδρομο.
2: Ναι.
1: Έκανα και τα τζάμια και έφυγα.
4: Μάλιστα.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
14: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
16: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
17: Για σκέψου.
16: Mastercard Day.
17: Σωστά,
18: πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Ναι.
19: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
16: Happy Mastercard Day!
20: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
21: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στη πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο!
4: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
22: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
23: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
24: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
25: Σφαίρα 102.
26: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Τεταρτούλα σήμερα 10 Ιουνίου. Χτες 9 Ιουνίου πήρατε χαμπάρι τι έγινε. Παρατήρησε κανείς σας, είδε αυτό το κοσμικό φιλί? Το αποκαλώ έτσι ποιητικά, ή μάλλον οι αστρονόμοι το αποκαλούν ποιητικά κοσμικό φιλί. Αυτή την ουράνια συνάντηση της Αφροδίτης με τον Δία. Πρόκειται για δύο πλανήτες οι οποίοι είναι και οι πιο φωτεινοί του ηλιακού συστήματος. Εντάξει, τα διευκρινίζω για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εγώ προσωπικά, παιδιά, το πήρα χαμπάρι πολύ πιο μετά, εκεί γύρω στις 11.30 κατάλαβα τι συμβαίνει και επειδή είχε ξεστεριά, λέω τώρα εδώ είμαστε, εκείνη την ώρα. Σε κάποια άλλα μέρη ενδεχομένως να μην ήταν ο ουρανός τόσο καθαρός. Άκου τώρα τι γίνεται. Άκου τώρα, γιατί καλά μίλησα για το φιλί, το παραλίγο φιλί, αλλά η Αφροδίτη μαζί με το Δία, επειδή, να το πω, η Αφροδίτη και ο Δίας είναι στον καρκίνο. Έχουμε μεγάλη εύνοια έως τις 12 Ιουνίου, δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο, πολλά παραθυράκια, πολλές ευκαιρίες, πολλή κινητικότητα. Υπάρχουν και βέβαια και 4 ζώδια τα οποία θα έχουν τη δυμητική τους. Ο καρκίνος, ο ζυγός, οι εγώκεροι και οι κρυοί. Είδες πως επήγα τώρα από το τέλος στην αρχή και ξανά πίσω. Λοιπόν, θα πάρουμε από την αρχή. Κρυός, καρκίνος, ζυγός και εγώκερος. Εσείς οι 4 που ανήκετε σε αυτά τα ζώδια δηλαδή και μας ακούτε, να ξέρετε ότι θα επηρεαστείτε θετικά, ενώ θα έρθουν πολύ ωραία πράγματα και στο κομμάτι το επαγγελματικό, το οποίο δεν θα σε απασχολήσει τόσο γιατί θα πηγαίνει καλά. Το ερωτικό, το ερωτικό είναι που θα έχουμε εκεί πανηγύρια και γλέντια. Μπράβο, τέτοια πράγματα να ακούω και να χαίρομαι. Και οι υπόλοιποι καλά θα περάσουμε. Μην νομίζετε τώρα ότι ευνοούνται μόνο αυτοί. Είμαστε γενικά σε μια φάση που συμβαίνουν πράγματα τα οποία τα έχουμε προκαλέσει, τα έχουμε ζητήσει και τα έχουμε επιθυμήσει, μη σου πω και χρόνια πριν. Εντάξει, αρκεί να είμαστε λίγο κι εμείς σε φάση να τα αναγνωρίσουμε και να τα αρπάξουμε, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες. Ο καπετάνιος είναι εδώ, έχει αρπάξει την ευκαιρία. Αυτός βασικά την αρπάζει κάθε φορά που είναι να ταξιδέψει, να φύγει λίγο, να ξεφύγει το μυαλό του, και απλά να βλέπει το γαλάζιο της θάλασσας. Και αν είναι και νύχτα και έχει και ξαστεριά και το κοσμικό αυτό φυλάκι της Αφροδίτης με το Δία, μια χαρά, ό,τι καλύτερο. Πολλά λαμπάκια.
27: 989
28: Σφαίρα.
29: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα, προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Πανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
7: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
5: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
5: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
5: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
5: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
10: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
25: Ακούω σφαίρα.
27: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
27: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
28: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
27: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
27: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
30: Η μουσική σου.
31: Πέσω.

Atmosfera Radio.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
3: Τι θέλει μήνυμα εδώ πέρα ο Ιορδάνης που λέει: και εκεί που έπινα Γρηγόρη χθες τσιπουράκι μου αμέριμνο στην ταβέρνα, ναι, ακούω μια τσιρίδα. Ώστε εδώ είσαι ρε ρε μάλι! Από 12 τραπέζια σηκωθήκαμε και είπαμε: αγάπη μου, μόλις έφευγα, αγάπη μου.
4: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα!
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Ένα κορίτσι και ιστορία μανί.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πει και φύ. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πει και φύ.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πει και φύ.
7: Καταστήματα πει και φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πει και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πει και φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
3: 989.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
3: Ο κόσμος πάντως είναι πολύ άσχετος, έτσι. Γιατί? Πρέπει κάποιος να τον ενημερώσει.
4: Τι έγινε?
3: Γιατί έκανα συζήτηση χθες.
4: Ναι.
3: Και μου λέει όλος τι μουσική ακούς.
4: Ναι.
3: Και λέω R&B.
4: R&B.
3: Ναι. Ναι. Και τι μου λέει αυτός.
4: Τι σου λέει.
3: Λέει πιο αυτό με τα σπίτια. Είναι δυνατόν.
4: Πολύ.
2: Εσύ με 8, 9, 6.

0: καρδιά μου κι εγώ που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
8: Ακούω σφαίρα.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
10: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
10: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
10: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: 89 σφαίρα.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Γνωστό το σκηνικό σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική αυτή την ώρα. Αλλά τα σύννεφα θα διέρχονται από την Πελοπόννησο, θα περνάνε πάνω από την Αιγή και θα αφήνουν εδώ και εκεί κάποιες μπόρες.
3: Θα αφήνουν εδώ και εκεί κάποιες μπόρες. Δεν λες και θα αφήνουν εδώ και εκεί.
4: Μάλιστα. Να σου πω, Σάκη, μέχρι πότε θα. Έχει καταλάβει να είσαι ότι μόλι.
2: Για χρόνια, Γρηγόρη.
3: Γιώργο, γέλασε εσύ.
4: Σάκη, μέχρι πότε θα. Όχι. Αυτό το αύριο θα είναι καλά τα πράγματα.
5: Τι ήταν αυτό, μπόρες εδώ και εκεί. Κάποιο αφήνει μπόρες.
4: Σάκη, μην γελάς με τα παιδιά. Σε παρακαλώ, άκου τον αδερφό σου λίγο.
3: Πω, τι σπαστικός.
5: Σπορδαδικές.
3: Σάκη, θα φύγουν εδώ και εκεί, ε.
4: Μέχρι πότε θα... Σάκη, πού παρασύρεσε τα παιδιά, σε παρακαλώ. Είσαι σοβαρός άνθρωπος, επαγγελματίας.
3: Σταμάτα να λες αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Τον καταπιέζεις, τον καταλαβαίνεις.
2: Δηλαδή, και οι σοβαροί άνθρωποι επαγγελματίες που είσαι και εσύ. Και η Νάνηση και ο Γιώργος δεν γελάνε.
5: Ναι, είναι σίγουρα. Και γελάνε και κλάνουν.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και μπορούμε να πρωινό σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Καλό καλοκαίρι, όπου κι αν πας.
0: Σφαίρα 989.
7: Πίνω λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφη να τα σπάει. Μα το

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Σφαίρα, τώρα, περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: Από τη Σφαίρα. 989.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
8: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί. Πικεθί! Βελόνα και κλωστή. Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
11: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
12: Όλα είναι μουσική.

0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: 989
0: Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Έβλεπα ένα βίντεο που κάνανε πιλάτες. Εγώ γι' αυτό και δεν θέλω να πάω στις πιλάτες.
3: Γιατί?
2: Άκουγα το δάσκαλο εκεί πέρα που λέει τώρα εισπνέεται. Τώρα εκπνέεται.
3: Ναι.
2: Τώρα εισπνέεται.
3: Ναι.
2: Τώρα εκπνέεται. Να ξεχαστεί καμιά μέρα το δάσκαλο να μελανιάσουμε εκεί.
4: Είχαμε μια καταρακτώδη βροχή καταιγίδα εκεί, με αρκετά χιλιοστά. Δεν ξέρω αν είχαμε προβληματάκια εκεί.
3: Πόσα χιλιοστά?
4: 15.
2: Δεν απαντάει σε ερωτήσει, Νάνση.
4: Όχι, έχει δίκιο. Είναι 15 χιλιοστά.
2: Αλλού είναι το μυαλό τη. Όταν λέει για χιλιοστά, αλλού πάει το μυαλό τη.
3: Όχι, αυτό είναι στα εκατοστά. Μπερδεύεσαι εσύ.
4: Σωστά.
2: Τι έσπερε.
5: Ξεφυλιστήκαμε.
3: Εγώ μόνο με εκατοστά.
5: Και εγώ έλεγα ότι είμαστε θηρία πριν.
3: Αυτά να τα ξεκαθαρίζουμε, παιδιά.
0: 6 με 7, 8, 9.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικονομία. Σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν δίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πιξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
14: Σφαίρα 98,9. Ανάσα δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: 89 σφαίρα.
1: Πρωινό σφαίρα!
2: Έπρεπε να είμαι άνθρωπο παγωμένο. Ήμουν μαζί με
3: και ένα σκύλο. Δεν
2: πρέπει να
3: ήσασταν
2: αυτά.
4: Σε κατούρισε σκύλο γιατί ήσουν
2: κοκαλό. Ναι, τι να κάνω. Εντάξει, αυτά τώρα. Ψάχνω να βρω και εγώ τι θα κάνω Χριστούγεννα.
4: Εσύ μετά βρήκε που είχε και εσύ όταν ήθελε να κάνει άγαλμα. Πόση ώρα έμενε άγαλμα.
3: Φοράει πάνω.
2: Έμεινα 2,5 ώρε φορά πάνε. Ναι, είναι ούτω ή άλλω αυτή είχαν κάτι φουσκωτά παντελονάκια. Ναι, βάζω πάνε.
3: Βάζει πάνε.
2: 2-3 βάζω κιόλα. Γιατί δεν καταλαβαίνω από το κρύο, κατάλαβε.
4: Βάζω πάνε.
3: Βαλάντι.
2: Κοροϊδεύεις τον τρόπο που διέσαι εσύ.
3: Βαλάντι. Έχεις γράψει γράμμα.
2: Ο από τα λιώσα. Είσαι από τα λιώσα με λαχρινό.
5: Πειραιά μεγάλωσα, στα βόρεια προάστια κατέληξα.
2: Τόσο Βαλάντι. Καιρό κρύβεσαι μέσα στον πλούτο. Έλα να σου πες μου εσύ για άλλη.
3: Βαλάντι, έχεις γράψει γράμμα στον Άγιο Βασίλη.
2: Κοίταξη, η αλήθεια είναι ότι γράφω κάθε χρόνο. Mm-hmm. Είναι ένα όνειρο το οποίο δεν μπορεί να μου στερήσει κανείς.
4: Τι ζητάς?
3: Είναι ρομαντικός ο Βαλάντι, γι' αυτό το ρωτάω.
2: Είμαι πολύ ρομαντικός και πάνω απ' όλα είναι το πνεύμα του Χριστουγέννου.
1: 6 με 7,
6: 8, 9,
1: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
3: Ένα σκύλο.
4: Ναι.
3: Βλέπει τα καλά καθόμενα ένα ωραίο πρωί να εμφανίζεται ένα δέντρο.
4: Ναι.
3: Στη μέση του σαλονιού. Όταν βλέπει ένα δέντρο σκύλο, θέλει να πάει να το κατουρίσει. Κόστο πότε να το κατουρίσει. Άρα λοιπόν δεν σκέφτεται ότι του ήρθε η τουαλέτα μέσα στο σπίτι. Και δεύτερον, τώρα που του βάζουμε και λαμπάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου.
5: Ναι.
3: Ξέρεις τι θα λέει.
5: Τι θα λέει.
3: Που έχει φως η τουαλέτα.
1: Wow.
2: 6, 7, 8, 9.

0: Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν θύμεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
7: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
7: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.

0: 89 σφαίρα.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Παιδιά, ο κόσμος πάντως είναι πολύ άσχετος, έτσι. Λέει, πρέπει κάποιος να τον ενημερώσει.
3: Τι έγινε?
2: Γιατί έκανα συζήτηση χθες.
3: Ναι.
2: Και μου λέει όλος τι μουσική ακούς.
3: Ναι.
2: Και λέω R&B.
3: R&B.
2: Ναι. Και τι μου λέει αυτός?
3: Τι σου λέει?
2: Λέει πιο αυτό με τα σπίτια. Είναι δυνατόν.
3: Πολύ
1: δυνατόν. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου. Okay.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
0: 989.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πρωινό σφαίρα!
4: Πλουτό το σκηνικό σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική αυτή την ώρα. Αλλά τα σύννεφα θα διέρχονται από την Πελοπόννησο, θα περνάνε πάνω από την Αιγή και θα αφήνουν εδώ και εκεί κάποιες μπόρες.
5: Θα αφήνουν εδώ και εκεί κάποιες μπόρες. Δεν λες και θα αφήνουν εδώ και εκεί.
6: Μάλιστα. Να σου πω, Σάκη, μέχρι πότε θα έχει καταλάβει να είσαι ότι μόλις.
4: Για χρόνια, Γρηγόρη.
5: Γιώργο, γέλασες εσύ.
6: Σάκη, μέχρι πότε θα έχει. Αύριο θα είναι καλά τα πράγματα.
7: Τι ήταν αυτό, μπόρες εδώ και εκεί. Κάποιο αφήνει μπόρες.
6: Σάκη, μην γελάς με τα παιδιά. Σε παρακαλώ, άκου τον αδερφό σου λίγο.
5: Πω, τι σπαστικός.
7: Σκορδαδικές.
5: Σάκη, θα φύγουν εδώ και εκεί, ε.
6: Μέχρι πότε θα... Σάκη, μην παρασύρεσαι τα παιδιά, σε παρακαλώ. Είσαι σοβαρός άνθρωπος, επαγγελματίας.
5: Σταμάτα να λες αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Τον καταπιέζει, το καταλαβαίνει.
4: Δηλαδή, σοβαροί άνθρωποι επαγγελματίες που είσαι και εσύ. Και η Νάνση και ο Γιώργος δεν γελάνε.
7: Ναι, είναι σίγουρα. Και γελάνε και κλάνουν.
3: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό σφαίρα.
8: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 89.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Βράδυ στον Σφαίρα.

Sfera Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 989. Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Βλέπω ένα βίντεο που κάνανε πιλάτες. Εγώ γι' αυτό και δεν θέλω να πάω στις πιλάτες.
3: Γιατί?
2: Άκουγα το δάσκαλο εκεί πέρα που λέει: τώρα εισπνέεται. Τώρα εκπνέεται.
3: Ναι.
2: Τώρα εισπνέεται.
3: Ναι.
2: Τώρα εκπνέεται. Να ξεχαστεί καμιά μέρα το δάσκαλο να μελανιάσουμε εκεί.
4: Είχαμε μια καταρακτώδη βροχή καταιγίδα εκεί, με αρκετά χιλιοστά. Δεν ξέρω αν είχαμε προβληματάκια εκεί.
3: Πόσα χιλιοστά?
4: 15.
2: Δεν απαντάει σε αυτές τις ερωτήσεις, Νάνση.
4: Όχι, όχι, όχι, έχει δίκιο. Είναι 15 χιλιοστά.
2: Αλλού είναι το μυαλό τη. Όταν λέει για χιλιοστά, αλλού πάει το μυαλό τη.
3: Όχι, αυτό είναι στα εκατοστά. Μπερδεύεσαι εσύ.
5: Έσχο.
4: Σωστά.
2: Τι έσχο.
5: Ξεσελιστήκαμε.
3: Εγώ μόνο με εκατοστά.
5: Και εγώ λέγα ότι είμαστε θηρία πριν.
3: Αυτά να τα ξεκαθαρίζουμε, παιδιά.
1: 6 με 7, 8,
6: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr.

0: σφαίρα.
1: Γιατί λέει μόνη της αυτή?
2: Δεν έχει οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
2: Και παιδιά.
1: Γιατί αμέλεια.
2: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
2: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια?
1: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα.

Καλό καλοκαίρι όπου κι αν πας. Σφαίρα 989.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα!
3: Πλουτό το σκηνικό σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική αυτή την ώρα. Αλλά τα σύννεφα θα διέρχονται από την Πελοπόννησο, θα περνάνε πάνω από την Αιγή και θα αφήνουν εδώ και εκεί κάποιε μπόρε.
4: Θα αφήνουν εδώ και εκεί κάποιε μπόρε. Δεν λε και θα αφήνουν εδώ και εκεί.
5: Μάλιστα. Να σου πω, Σάκη, μέχρι πότε θα. Έχει καταλάβει να ζωή μόνο.
3: Για χρόνια, Γρηγόρη.
4: Γιώργο, γέλασε εσύ.
5: Σάκη, μέχρι πότε θα. Γιατί αυτό το αύριο θα είναι καλά τα πράγματα.
6: Τι ήταν αυτό, μπόρε εδώ και εκεί. Κάποιο αφήνει μπόρε.
5: Σάκη, μην γελάς με τα παιδιά. Σε παρακαλώ, άκου τον αδερφό σου λίγο.
4: Πω, τι σπαστικό.
6: Σπορδαδικές.
4: Σάκη, θα φύγουν εδώ και εκεί, ε.
5: Μέχρι πότε θα... Σάκη, μην παρασύρεσαι τα παιδιά, σε παρακαλώ. Είσαι σοβαρός άνθρωπος, επαγγελματίας.
4: Αχ, σταμάτα να λες αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Τον καταπιάζεις, τον καταλαβαίνεις.
3: Δηλαδή και οι σοβαροί άνθρωποι επαγγελματίες που είσαι και εσύ. Και η Νάνηση και ο Γιώργος, δεν γελάνε.
6: Ναι, είναι σίγουρα. Και γελάνε και κλάνουν.
2: Έξι, 7, 8, 9.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
4: 24 χρόνια.
3: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, Μινά, που τι γίνεις, Ζήσου, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
5: Ο Μινάς.
4: Πώς γίνεται.
3: Και εγώ του λέω, βρεθύριο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, τρεις κάνουνε, λέω.
4: Ναι.
3: Μου λέει, έγινε παπάς.
5: Α, έτσι.
6: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
2: 6 με 7, 8,
7: 9,
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
8: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC. Και μπες στην παρέα.
2: Σφαίρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Ακούς.

0: επιτυχίες.
1: Πίνω λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφη να τα σπάει, μα το make-up δεν κουνάει.

0: 89. Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους vegans.
3: Θέλετε χόρτο? Θα στείλω μια χόρτα αυτό. Λεμονιασμένα βουλ.
4: Σακούλα.
2: Επίσης, Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων. Πάρα πολύ σημαντική.
3: Α, μιας και το ανέφερες, πάρτα.
4: Είσαι βλάκας ρε.
3: Έτσι θα σε πάω.
2: Και επίσης, εβδομάδα μητρικού θυλασμού σήμερα.
3: Θες να το πω?
2: Όχι. Παναγία μου, όχι.
1: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: τη σφαίρα. 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Εγώ πήγα να αγοράσω καναρίνι ρε χθες.
4: Πολύ, πού ήθελες να πάρεις?
3: Πήγα και ρώτησα, λέω, πόσο κάνει, λέω, το καναρίνι. Μου λέει τα 2%. Λέω δεν θέλω 2, λέω ένα θέλω. Λέει δεν γίνεται, μου λέει το άλλο του γράφει τα τραγούδια. Δεν. Τα πήγαμε χθες στην πλάκα για να κάνουμε ένα γύρισμα. Καθίσαμε για φαγητό και τσούπ δίπλα ένας Ιάπωνας. Με απορία στο μενού και μου λέει σαρμαντάκια. Του λέω σαρμαντάκια είναι sushi of the Pondians.
5: Α, Pondians.
3: Και με λέει κατάλαβε.
5: Τι κατάλαβε?
3: Ξέρω εγώ.
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC. Και μπες στην παρέα.
7: Κορίτσι, και ιστορία μου ανήκει.

0: ατμόσφαιρα.
1: Γιατί λέει μόνη της αυτή?
2: Δεν έχει οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
2: Και παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
2: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
2: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω

0: μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Καλοκαίρι στον Σφαίρα.
4: 989.

περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: ατμόσφαιρα. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Τι θέλει μήνυμα εδώ πέρα ο Ιορδάνης που λέει: και εκεί που έπινα Γρηγόρη χθες τη σιπουράκι μου αμέριμνο στην ταβέρνα, ναι. Ακούω μια τσιρίδα. Ώστε εδώ είσαι ρε μάλι. Από 12 τραπέζια σηκωθήκαμε και είπαμε: αγάπη μου, μόλις έφευγα, αγάπη μου.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο.